0: έχει μόνο επιτυχίες.
1: Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.
2: 95,2 Athens DJ.
0: Oh yeah.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άντε να τελειώνουμε, ρε παιδιά. Με αυτόν τον καιρό που να πάω.
2: Α, εγώ θα πάω, Μιχάλη μου.
1: Πού?
2: Οδοντίατρο, έχω θήκη σήμερα.
1: Μα είναι δουλειά αυτό. Το θεωρείς έξοδο αυτό. Στο διάλογο να κάνω. Αφήνω δε που έχει και αμήχανε συζητήσει εκεί στου οδοντίατρου. Να το φτύσω. Ναι, καλά. Τι ξέρω εγώ, θα πονέσω. Άνοιξε κι άλλο. Πιο ανοιχτά, πιο ανοιχτά. Θα σε πονέσω λίγο τώρα, ναι. Μην το καταπιείς.
3: Έτσι. Ήμαρτον.
2: Έσχοζε, Μιχάλη, πάρε τα παιδάκια σχολείο.
1: Πα στον οδοντίατρο. Να σα πω, το δικό σα το μυαλό είναι σχρό.
2: Ναι, ναι.
1: Στον οδοντίατρο δεν θα λέει αυτά.
2: Ναι, βέβαια.
3: Φοβίζει τα παιδάκια να πάνε οδοντίατρο μετά.
1: Όχι,
3: δεν θα πάνε ποτέ. Θα πονάει το δοντάκι
0: του. Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένα στα

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: By the way, επειδή είσαι τράπεζα, κάντε κάτι ρε παιδιά με τις πόρτες της τράπεζας, αυτές που είναι οι περιστρεφόμενες. Παγιδεύονται γερόντια και σε κοιτάνε λες και είναι μέσα σε ενηδρίο.
2: Ναι, Μιχάλη, και εσύ.
1: Και τι σε ενηδρίο, σε ταβέρνα το ενηδρίο.
2: Πάει τώρα, δηλαδή τι να σου πω τώρα.
1: Το κλείσα.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.

0: love God.
1: So here's a new song.
2: 95.2 Athens DJ.
3: This is Tame Impala.
4: Yeah.
3: And this is a song called Dracula.
2: Μόνο επιτυχίες
5: όλη την ημέρα.
2: Για

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Και υπεύθυνα θα πρέπει να παραγγέλνεις. Άμα θέλεις να παραγγείλεις σουβλάκι, δεν πάει λες.
2: Ναι,
1: είσαι ρε παιδί με την παρέα στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν διάφοροι, ο αναποφάσιστος. Εγώ θα πάρω, κάτσε να δω τι θέλω. Όλοι έχουν παραγγείλει εκτός από αυτόν.
3: Ναι, ισχύει.
1: Ξέρω εγώ, ο εκπρόσωπος της παρέας. Λοιπόν, γεια σας, υγεία.
3: Εγώ.
1: Ποιος θέλει τι.
3: Ναι.
1: Γενικό διευθυντή.
2: Ναι.
1: Ο περίπλοκος. Παρακαλώ, ένα με κοτόπουλο χωρίς ντομάτα, με λίγη σος γιαουρτιού, πάπρικα, έξτρα πατάτες και λίγη κετσέπ. Ένα. Άντε ρε όλα αυτά.
3: Τι περίεργο.
1: Ο παραδοσιακός, ένα χοιρινό απ' όλα. Παραγγείλει το ίδιο από το 2004. Ο τσιγκούνης παρέας. Να πάρουμε μία πατάτα στη μέση.
3: Ρε βλάκα. Μια πατάτα.
1: Έχουν μαζευτεί 6 άτομα εδώ. Δεν γίνεται. Ο υπερβολικός. Πάρε μου άλλα δύο, έτσι να υπάρχουν άλλα δύο. Εντάξει, αυτό το ακούω. Ο δεν πεινάω. Δεν παραγγείλει τίποτα, αλλά μετά τρώει τις πατάτες όλων των άλλων.
2: Αυτό πια.
1: Ο ανυπόμονος. 5 λεπτά μετά την παραγγελία λέει: ρε παιδιά, λέει την άρθεια, ακούω ένα μηχανάκι απ' έξω. 40 λεπτά θα κάνει. Ο ειδικός στο σουβλάκι. Μην πάρετε από αυτόν, το έχει χαλάσει το άνθρωπο.
2: Α, έχει δίκιο.
3: Πάντα υπάρχει ένας τέτοιος.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.

95,2 Athens DJ. Νέο.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα, το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μία γυναίκα από την Αγγλία ανακάτεψε.
2: Ναι.
1: Προσέξτε.
2: Ναι.
1: Την τέφρα του άντρα της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, όπως είπε.
2: Είναι τρελή. Μαζέψτε την.
1: Κάτσετε.
2: Έμα.
1: Η Κλέρ Χόμψον, η οποία είναι μακιγιέζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο του σύζυγο, τον Πατς, ξαφνικά μετά από 20 χρόνια συμβίωση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί τόσο εύκολα.
2: Λέει, Χριστέ
1: μου, τι θα κάνω. Έτσι σκέφτηκε ότι για να τον έχει πάντα μαζί της έπρεπε να κάνει κάτι. Αποφάσισε λοιπόν να αναμίξει την τέφρα του με το ημιμόνιμο eyeliner που είχε, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο, λέει, μέσα από τα μάτια του.
2: Είναι τρελή.
3: Ρομαντικό είναι καλό.
1: Ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή.
3: Ναι, ναι.
1: Αλλά απευθύνθηκε σε έναν οίκο αισθητικής που γνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής eyeliner και συμφώνησε να το κάνουν. Ρε, παιδί μου. Ανάμειξαν λίγοι από τη στάχτη του Πατς στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Κλέρ. Αν και το eyeliner διαρκεί μερικά χρόνια, όταν τελικά χρειαστεί, έχει και άλλη τέφρα να ξαναφτιάξει.
2: Όχι τέφρα έχει πια.
1: Εγώ βλέπω αυτή πρόκειται να βγάλει άρωμα, μετά ενυδατική κρέμα, τίποτα σκραμπ, η κουφάλα θα οικονομήσει.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Να ασχοληθούμε λίγο με το τένις. Γιατί τα μπαλάκια του τένις είναι κίτρινα?
2: Γιατί?
1: Το χρώμα τους κρύβει πίσω επιστήμη, τηλεοπτική τεχνολογία και σημαντικές αποφάσεις που άλλαξαν τα πάντα για τον τρόπο που βλέπουμε το παιχνίδι. Σε ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας του τένις οι μπάλες ήταν λευκές.
2: Ναι.
1: Αυτό είχε λογική τα παλαιότερα χρόνια, καθώς ήταν εύκολες στην κατασκευή, φαινόντουσαν καλά σε φυσικό φωτισμό και λειτουργούσαν αρκετά καλά σε αγώνες χωρίς τηλεοπτική μετάδοση.
2: Μάλιστα.
1: Όλα άλλαξαν μόλις μπήκε το πράγμα στην τηλεόραση. Γιατί δεν.
2: Ναι,
1: στα τέλη δεκαετίας του 60 και αρχές του 70, με την ανάπτυξη της έγχρωμης τηλεόρασης, οι λευκές μπάλες δεν ξεχώριζαν καλά στην οθόνη, ειδικά στα εξωτερικά γήπεδα. Έτσι, το 72 η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις αποφάσισε να υιοθετήσει το Optic Yellow ως επίσημο χρώμα για τις μπάλες.
2: Πολύ ωραία.
1: Για να ενημερώνεστε.
2: Ναι, καλά κάνεις.
1: Η επιλογή του κίτρινου δεν ήταν τυχαία, βασίστηκε στην ανθρώπινη οπτική αντίληψη. Το ανθρώπινο μάτι είναι πιο ευαίσθητο γύρω από το κίτρινο φάσμα. Επομένως, το κίτρινο ξεχωρίζει έντονα.
2: Μπράβο.
1: Και εσείς που πάτε και παρακολουθείτε τένις, παρακαλώ πάρα πολύ, μην έχετε κουμπωμένο πάνω-πάνω το πουκάμισο.
2: Το πουκάμισο.
1: Το γιακά να το ξεκουμπώσετε λίγο, γιατί μια αριστερά, μια δεξιά θα σας κοπεί το κεφάλι.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ. And he goes.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ήρθε μια είδηση τελευταία στιγμή, Μιχάλη.
2: Τελειά, εδώ είναι η τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
2: Α, λέει επίγον. Για λέγε.
1: Όλο λέει το χωριό κέρδισε ένα τυχερό παιχνίδι εκτός από το Μητσοτάκι.
2: Ω παπά, αυτά όταν θα λες για Μητσοτάκι θα με ρωτάς πρώτα.
1: Ναι, ναι, θα σε ρωτήσω. Λέγεται Κώστας Μητσοτάκης. Είναι ένας κύριος ο οποίος πήγε και έμεινε μόνιμα σε ένα χωριό της Ισπανίας.
2: Ναι. Και τι δουλειά θέλει το.
1: Θα σου πω ακριβώς τι έγινε. Λοιπόν, όλο το χωριό αποφάσισε να παίξει την τύχη του σε ένα τυχερό παιχνίδι που λέγεται Κόρντο. Mm. Και πήραν όλοι αυτό το τυχερό παιχνίδι. Όλο το χωριό. Το χωριό έχει λίγους κατοίκους. Και κέρδισαν 950 εκατομμύρια δολάρια.
2: Ποιος?
1: Το χωριό. Με τους κατοίκους.
2: Και
1: ο μοναδικός που δεν συμμετείχε σε αυτό ήταν ο κύριος Κώστας Μητσοτάκης.
2: Γιατί λεφτά έχουμε.
1: Ναι, μα γι' αυτό.
2: Άντε ρε. Αισθάνομαι ότι έκανα αντιπολίτευση και δεν το θέλω.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: Α, ATM.
2: Υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
3: Αχ, Θεέ.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM?
4: Τι χιούμορ.
2: Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κομμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αληφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? NG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
9: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίτμπεργκ, σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσώνας και Θεόβη Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο, όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, Θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
10: 95,2 Athens DJ.
5: Μόνο επιτυχίες.
3: Yeah.
5: Για την Αθήνα.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι. Καλημέρα, Μπουμπού.
2: Μπουμπού.
3: Καλημέρα.
1: Όπα!
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Λέει: σε παρακαλώ, Μιχάλη, να πάρεις τηλέφωνο τη σύζυγό μου, την Σοφία. Γενέθλια, είναι φανατική ακροάτρια κτλ. Να της πεις: Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία. Και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Άρα τι μας.
3: Παρακαλώ.
1: Κάλια εσύ.
3: Ναι.
1: Καλέ, 22 χρόνια με δάφτωνα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα, λέει, να πάρετε τη γυναίκα μου την Κάλια, να της πείτε ότι την αγαπώ πολύ και ότι αν γύριζα πίσω πάλι εκείνη θα έπαιρνα. Γιορτάζουμε,
3: λέει. Είναι υπέροχος και εγώ τον αγαπώ πολύ.
1: Α, 22 χρόνια μάλιστα.
3: Και όχι μόνο, 22 χρόνια γάμου και άλλα 12 σχέσεις.
1: Γιατί άργησε αυτός, γιατί
3: το σκέφτηκε. Πες,
1: ακριβώς. Μπας πέντε, καλά. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα και
3: χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Γεια.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: ξυπνάει η Αθήνα.
1: Μικέλ.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Έλα, ρε παιδί μου. Θα ήθελα, λέει, τα πρώτα να του πείτε χρόνια πολλά, να τα ακούσει από εσά, γιατί ξέρω ότι τι ακούει κάθε πρωί, ειδικά λένε με μαζί. Έχει χαρτί μολύβι, έχει κινητό μαζί σου. Λοιπόν, θέλουμε.
3: Ένα φρέντο σπέσο γλυκό.
1: Είσαι Παναθηναϊκός, λέει, αλλά βάλ του, λέει, τον ύμνο του Ολυμπιακού. Ούτε καν, λέει, μπορώ να γράφω τη λέξη Παναθηναϊκός. Πόσα χρόνια έχετε να πάρετε πρωτάθλημα, ρε αδερφέ?
2: Κάτι να μετρήσω.
4: Α, με

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
5: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
6: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγγύα για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνο στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
15: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
14: Cleansed. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
16: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
17: Euphoria!
16: The Pit! Τι λέτε! Ουράνο! Όλη μία...

0: Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler
1: Live on Tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού και η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Σβήστε τα φώτα, κλείστε το καλοριφέρ. Ενεργειακό συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν ζητά από τα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα εξοικονόμησης. Μεταξύ άλλων, προτείνει περιορισμό στο δημόσιο φωτισμό, χαμηλότερες θερμοκρασίες στα δημόσια κτίρια και σχέδια έκτακτης ανάγκης. Στο μεταξύ, η τιμή του πετρελαίου Brent πετάει πλέον στα 107 δολάρια το βαρέλι. Οι πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα, δήλωσε ο Τραμπ. Και διέψευσε ρεπορτάζ που έλεγε ότι προσέφερε στο Ιράν άρση κυρώσεων και ξεπάγωμα κεφαλαίων. Κλείνει αύριο ο μήνας για τις εθελοντικές μειώσεις στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Το μέτρο δεν πήγε και πολύ καλά, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει νέο κύμα αυξήσεων, κυρίως σε χαρτικά, πλαστικά και γαλακτοκομικά. Νέα περίεργη υπόθεση με ιδιωτική κλινική έρχεται στο φως στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη φορά. Η αρχή διαφάνεια ζητά να μπει λουκέτο, καθώς όπως αποδείχθηκε λειτουργούσε παράνομα. Ογκολογικό τμήμα. Παρετούνται οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Επικαλούνται δικονομικούς λόγους. Θα συνεχίσουν την υπεράσπιση του κατηγορούμενου συζύγου της. Η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προήλθε από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου λόγω διαρροής φυσικού αερίου. Σε αυτό το συμπέρασμα έχουν καταλήξει μέχρι στιγμής τα στελέχη της πυροσβεστικής. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Ανολιώσια εν ώρα λειτουργίας, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, η διευθύντρια φαίνεται να σπρώχνει ένα παιδάκι και να λογομαχεί έντονα με γονείς. 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών έχοντας εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού. Βρισκόταν στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία την ώρα που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά χτες τα ξημερώματα. Τα τρελά της κλιματικής κρίσης. 27χρονος άνδρας έκανε jet ski σε πλημμυρισμένο κεντρικό δρόμο της Μπανγκόκ. Οι αρχές της Ταϊλάνδης τον συνέλαβαν. Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, αλλά όχι ως γαμπρός. Ο περίφημος σκηνοθέτης συνόδευσε την κόρη του Ντέστρι στον γάμο της στη Νέα Υόρκη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Λίγες συννεφιές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και με θερμοκρασία ως 26 βαθμούς. Βροχερός ο καιρός αύριο, με τη θερμοκρασία να κατηφορίζει στους 22 βαθμούς. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
4: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
2: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 7 από τα FM 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Αουσόπλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Κιαδάς. Ο καιρός στην Αθήνα, λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρη έξυπνο, θερμοκρασία στους 24 Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και η Θεσσαλονίκη στους 23. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 16, Κηφισιά 14, Πειραιάς 16, Θεσσαλονίκη 13, Μονακό 20, Λονδίνο 17, Ρώμη 17, Παρίσι 16, Κύπρος 20, Μαδρίτη 14, Κάιρο 23, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 69-31-952-952.
2: Ωραία.
3: Τι έγινε?
2: Αυτά θέλουμε να ακούμε. Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι πρέπει και τι θέλετε εσείς να ακούτε. Ντροπή.
3: Εντάξει.
2: Ο χρόνος που σπαταλάτε στην τουαλέτα.
3: Εμείς?
2: Ναι.
3: Άντε καλά.
2: Και βεβαίως ChatGPT και μαλακίες.

0: Παρακαλώ, πώς είμαστε από κίνηση στις 7 και 11.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρο Κηφίσου στην άνοδο από τα Κτέλια στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Λένορμαν. Κίνηση έχει και λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Επίσης, η άνοδο της Αρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου, της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου, αλλά και της Κατεχάκης στο ύψος του Καρέα και της Ηλιούπολης. Και τέλος, κίνηση έχει λεωφόρο Φιλής στο ρεύμα Νόδου προς Καματερό.
0: Μάστε.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Τι κάνατε χθες?
1: Εχθές έκανα τις τελευταίες λεπτομέρειες στο σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία, τα φτιάξα όλα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη για το αποτέλεσμα. Ναι. Είμαι μια νοικοκυρά.
0: Ψέματα είναι αυτά. Εσύ?
2: Ωραία, εγώ δεν είμαι καθόλου νοικοκυρά. Είμαι ικανοποιημένος από τη ζωή μου. Ναι. Εχθές πήγα σε έναν γιατρό.
0: Ναι. Τίποτα, γιατροί.
2: Κάθε μέρα. Μετά πήγα στον μετά πήγα στον οδοντίατρο. Είναι πραγματική ζωή μου αυτή η εκθέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μετά πήγα φυσιοθεραπεία γιατί πονάω στον νόμο.
1: Και μάλιστα. Αύριο έχει να δώσει ούρα, είπε.
0: Ναι.
2: Και άλλο τι να κάνω.
0: Τι διάλο. Τι να δω. Θα αρχίσετε να πεθαίνετε ένας-ένας. Εσύ?
2: Χάσε βαλίβο στην τηλεόραση, 11 έπεσα για ύπνο. Του είπα να πάει και στη δικιά μου τη γιατρό εχθές. Του λέω πάει, πήγαινε και του λέω να σε ξετινάξει.
0: Γιατί τι έχει?
2: Θα την ξετινάξει. Θα τα βρει όλα.
0: Okay.
1: Εσύ τι έκανε?
0: Εγώ έπεσα δουλειές, επέστρεψα σχετικά νωρίς 3 η ώρα. Το μεσημέρι ήμουν σπίτι. Yeah. Έφαγα φασολάδα όχι με ζουμιά.
1: Γιατί? Φασολάκια.
0: Ναι, όχι πράσινα.
1: Ναι, ναι.
0: Βραστάν. Ένα μπολάκι μικρό αυτά
1: τα σπλάκα.
0: Με ένα κρεμμύδι πράσινο. Τι να κάνω.
1: Το χωνεύεις εύκολα αυτό?
0: Πανεύκολα.
1: Άντα.
0: Χωνεύω τα πάντα. Εδώ έχω πιάσει και χωνεύω εσένα. Άστο. Ένα αυτό.
1: Τι λες καλέ. Ποιος τη χάρη σου.
0: Ναι, ναι, ναι. Στις 8 το βράδυ είχα ραντεβού στο ψυχικό. Business.
1: Με φαγητό ή.
0: Όχι, όχι. Ήταν άλλοι δύο. Τρεις ήμασταν.
1: Και δεν πειράζει.
0: Αυτοί πήραν μια. Το όμπρε, κάπως λέγεται το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Δίπλα στο Βασιλόπουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Anyway, καλά, εκεί που είναι, δεν είπα κάτι.
2: Ηρέμησε καταρχήν. Μόνο σου το κάνει θέμα, δεν φταίω εγώ.
0: Δεν πειράζει.
1: Μα πώ πάρκαρε εκεί, τέλο πάντων.
0: Έχει πάρκι.
1: Α, έχει πάρκι.
0: Δίπλα στον Ονλί.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, παραγγείλανε εκεί μια ειδική πίτσα. Ήταν κίτρινη, ασπροκίτρινη. Εγώ ήπια ένα διπλό εσπρέσο με ζαχαρίνη.
2: Όχι, δεν ήταν
1: πίνσα πρέπει να ήταν.
0: Οτιδήποτε.
2: Πίνσα έφαγε.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, 10-10 και 3 το έφτασα σπίτι.
1: Τι συζητήσατε με τους κυρίους εκεί? Τι είπατε και φάγατε μια πίνσα?
0: Δεν φάγα εγώ.
1: Για πες, τι συζητήσατε?
0: Εμφανίσεις το χειμώνα.
1: Business.
0: Κλάμπι.
1: Okay.
0: Επέστρεψα 10-10 για τέταρτο. Πρέπει να κοιμήθηκα γύρω σε 11.30 12 παρά.
1: Εντάξει. Χόρτασε.
0: Είχα κάνει και γυμναστική.
1: Άγιε
0: κακή. Ναι, κανονικά.
2: Φαίνεσαι fit.
0: Ναι, όχι, μια χαρά.
2: Αυτό λέω.
0: Όχι, χθε ήταν. Είχα και φτιάχτε στη γυμναστική.
1: Ναι,
0: αυτά.
1: Τι γυμνάζε?
0: Μου έκανε γύρω όλα.
1: Λίγο απ' όλα.
0: Κυκλικό εντελώ. Και το μηχάνημα με τα βάρη και το αυτό και εκείνο και τα.
1: Και δεν βιάστηκες?
0: Όχι βέβαια, ίσα με αισθάνομαι πολύ καλύτερο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει,
1: οκ.
0: Άντε, παλιό γκρίες.

0: Sportscom. Ωραία, 7 και 17 σήμερα Τρίτη και έχει και γενέθλια. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, η παρουσία σας είναι ευχάριστη. Όμως υπάρχει ταυτόχρονα κάτι πιο μυστηριώδες πάνω σας που δεν επιτρέπει στους άλλους να σας γνωρίσουν αμέσως σε βάθος. Η ερωτική σας ζωή έχει μεγάλη σημασία για εσάς, όπως και στενές φιλίες. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Κυριάκος.
0: Ποιο? Ο... Έλα, ρε.
1: Ο Κυριάκος, χρόνια πολλά στο.
0: Χρόνια πολλά, Κυριάκο. Πολύ ωραία. Τι άλλο, σε σήμερα δεν υπάρχει πια. Γεννήθηκε ο Τζέρι Λι Λουίς, σε σήμερα το 1935, Αμερικανός μουσικός. Halsey, 32 ετών, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Σε σήμερα το 2015, το αρχικό συμβόλαιο των Beatles με τον μάνατζερ τον Brian Epstein πωλείται από τον Νίκο Σόθμπις προς 548.000 pounds. Περίπου 600.000 ευρώ. Πολύ ωραία. Πάμε λίγα και πιο πίσω. Σας σήμερα το 1979 οι πωλείς ανεβαίνουν στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία με το Message in a Bottle, που είναι η πρώτη επιτυχία του συγκροτήματος.

Messages in a bottle. 722 καλημέρα σας. Κορίτσια, κορίτσια, δεν ξέρω τι κάνετε. Αλλά για μπείτε στο Emanuela Cosmetics για να μην μπεδεύεστε πρωί-πρωί. No filter needed. Το φοράς και είναι σαν να έχεις ανοιχτό φίλτρο στο Instagram μονίμως. Τρομερή κάλυψη. Είναι ένα brand που εκπέμπει πολυτέλεια. Έχει αυτή τη luxury εικόνα στο προσωπάκι σας, αλλά παραμένει και προσιτό. Αν δεν το έχετε δει από κοντά, υπάρχουν πλέον σε 11 Honda Center σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή μπορείτε να μπείτε κατευθείαν στο emmanuelcosmetics.com.

0: Καλημέρα σας, σήμερα Τρίτη.
1: Καλέ! Πού πας τέτοια ώρα?
0: Α, παρακαλώ, για ελάτε. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές 210-61-46-99. Έτσι, για να αλλάξουμε μια κουβέντα. Να δω που είσαι, αν έχει κίνηση, να μου πεις, να σου πω κτλ. Και βεβαίως να σου δώσω και καθημερινό free καφέ επί ένα μήνα. Έτσι, στα Starbucks. Ναι, και μάλιστα μπορείς να πάει να διαλέξεις. Έχει τα πάντα. Αλλά έχει και pumpkin spice latte. Έχει το apple crumble matcha. Έχει το pecan με apple macchiato. Δεν ξέρεις τι να διαλέξεις. Okay. Λοιπόν, ένας ολόκληρος μήνας καθημερινό καφέ εντελώς δωρεάν. Τι, έχω άνθρωπο εδώ. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ. Τι έγινε, ναι.
2: Η γραμμή υπάρχει, αλλά κάπου είναι.
0: Μήπως πήγε.
2: Μιλές.
0: Για πάμε. Next line, please. Παρακαλώ.
3: Παρακαλώ.
0: Ελάτε, κυρία μου, εμείς σας τηλεφωνήσαμε. Εσείς, τι έγινε, πού είστε?
3: Στο δρόμο είμαι, Μιχάλημο.
0: Αχ, ούτε, πώς σε λένε?
3: Με λένε Στέλλα.
0: Στέλλα. Είμαι άοπλο, Στέλλα, δεν κρατάω τίποτα. Έτσι, το λέω για να μαστίσει. Σε ποια περιοχή κινείσαι, Στέλλα?
3: Κινούμε, είμαι στο Σιστό και πάω Γλυφάδα.
2: Σιστό.
0: Ωραία, έχεις ταξίδι, ρε.
3: Έχω ταξίδι.
0: Ω, πω, Στέλλα μου. Ναι, εμένα θα ακούσει, εντάξει. Okay. Λοιπόν, για πες μου, τι δουλειά είναι, αν θέλεις να μου πεις, ναι. Με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι
1: νοσηλεύτρια.
0: Α, νοσηλεύτρια. Δεν μου λες κάτι, εντάξει ο μισθός, είσαι ευχαριστημένη ή είσαι από αυτούς που λένε ότι μας τελειώνει σε 10 μέρες και σε 15. Είναι εντάξει?
3: Όχι,
0: δόξα
2: τω Θεώ.
0: Έχει και, ναι. Έχει και μπόνους και τέτοια.
1: Έχει μπόνους.
3: Συγγνώμη, έχει.
0: Αν έχει και μπόνους, λέω.
3: Ναι, έτσι.
0: Ωραία, πάρα πολύ. Ωραία, και μάλιστα. Και τι ώρα τελειώνεις?
3: Τελειώνω 4.30.
0: Α, δεν είναι άσχημα. 4.30, φτάνεις κάτω στις 5.30-6 σπίτι.
2: Άνετα. Ωραία.
0: Ωραία. Λοιπόν, άκου να τι θα κάνουμε. Επί ένα μήνα από σήμερα πολύ θα μπορεί να έχει δωρεάν τον καφέ όποιον θέλει εσύ από τα Starbucks που είναι. Εντάξει, ο καφέ δεν είναι τη σειρά, είναι σε άλλο επίπεδο. Οκ. Okay?
3: Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια σε όλου.
0: Thank you, darling. Oh, summer of 69.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Σούπερ μάρκετ.
8: Μίτινγκ.
9: Συνεργείο.
8: Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Μεγάλη προσφορά.
12: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά.
12: Ούτε.
11: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
13: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
15: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
16: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: να υπενθυμίσω ότι breakfast FM in bed. Μήπως θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον, να του κάνουμε έκπληξη, να τον ευνηδιάσουμε, παρακαλώ. Είτε γιατί έχει γενέθλια, δεν ξέρω, αγαπάτε, θέλετε να ανακοινώσω εγώ κάτι για λογαριασμό σας, όλα μπορώ. Μου τηλεφωνείτε εδώ, 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρουμε σε αυτόν ή αυτήν. Οκ, όλο αυτό μπορούμε να το στείλεις και μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Ωραία, και... όπως όλοι ξέρουμε, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά και στα παιδιά. Έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων από την ΔΕΗ. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθετε περισσότερα στο dei.gr. 7 και 40. Πάμε να κάνουμε το πρώτο. Το πρώτο τηλεφώνημα.

0: Τα ξέρει. Ποια είναι αυτή?
1: Παρακαλώ.
0: Καλό. Στεφανία, εσύ?
1: Ναι.
0: Καλή, καλημέρα. 95,2 άνθρωποι στη Τζέιμα. Τα ξέρει. Ποια είναι αυτή?
1: Παρακαλώ.
0: Καλό. Στεφανία, εσύ?
1: Ναι.
0: Καλή, καλημέρα. 95,2 άνθρωποι στη Τζέιμα. Μιχάλη, σα ο Σόπη από το ραδιόφωνο. Τι κάνει?
1: Καλά, είμαι εσύ.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει καλημέρα.

0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Τι γίνεται?
0: Τι κάνουμε?
1: Αλέξανδρε, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Τι κάνεις?
0: Πίσω στην κίνηση.
1: Πού είσαι?
0: Συγκρού.
1: Τώρα πήγες ή είσαι από βράδυς εκεί?
0: Όχι, πήγα σπίτι και μετά ξανά ήρθα.
1: Α, πήγες, φρεσκαρίστηκες ξανά. Έχει λίγο καλή δουλειά, μια χαρά. Ο αδερφός σου, άρχεται, δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό. Ο αδερφός, ακούω πολύ χαρούμενο. Ο αδερφός σου μου λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε του για τα γενέθλιά του, να του πεις τον αγαπάω. Αλλά τώρα που μπαίνει, λέει στα πρώτα άντα, να γρινιάζει λιγότερο, λέει ο Σωτήρης.
0: Άστα να πάνε. Τα πρώτα, ήρθανε.
1: Έχει πολλά χιλιόμετρα μπροστά, εντάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Your husband is coming.
1: Είναι η Ray και το Where is my husband? Καλέ, είναι σαν να ακούω τις Spice Girls. Ίδια κατάσταση, εντελώς. Οκ. Α, κάτι πολύ καλό. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη και το ταξιδιωτικό γραφείο I Love Tours σας στέλνει τρεις μέρες στη Θεσσαλονίκη, έτσι, στο ξεκούδουνο. Τι περιλαμβάνει? Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό στο πεντάστερο Όνομα Hotel, έτσι λέγεται, Όνομα Hotel, και αεροπορικά εισιτήρια εννοείται. Λοιπόν, θέλετε, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber
2: 6931952952
1: γράφοντας ταξίδι, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ταξίδι, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μια το Viber
2: 6931952952.
1: Η κλήρωση έρχεται την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στο I Love Tours δημιουργούμε ταξίδια γεμάτα εμπειρίες, εικόνες και μοναδικές στιγμές, οργανωμένες εκδρομές και ταξιδιωτικές προτάσεις. Θα σας δώσω και τα στοιχεία. I love tours.gr. Μια λέξη. I love tours.gr. Αγία Γλυκερία 23 στο Γαλάτσι. Μα το βρείτε και στο Instagram. I love.tours. I love.tours. Okay.

0: σήμερα Τρίτη, τι θα κάνετε, ενώ τι θα φάτε.
1: Να πω.
0: Πες.
1: Σπανακόριζα.
0: Α,
1: ναι.
0: Μπράβο. Anyway, είναι και άλλοι που θα θέλουν κάτι πολύ πιο ελαφρύ. Εγώ να πάνε τη σαλατούλα τους.
1: Ωραία,
0: με τα λαδάκια, με το αλατάκι το χοντρό.
1: Α, τέλειο.
0: Με το σκορδάκι το τριμμένο.
1: Τέλειο.
0: Έτσι. Αλλά η σαλάτα πρέπει να πάνε την πάρεις από εκεί που πρέπει. Ή τα φρούτα, το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το καθημερινά να ξέρεις ότι είναι εγγυής. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγυής. Βεβαίως, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Μα γι' αυτό. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένο φρέσκο νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει το που θα τα βρεις. Στα Lidl, 7:52. Λοιπόν, εγγυημένα ζώδια.
1: Ναι, ναι.
0: Για πάμε. Συγγνώμη.
1: Κρυός. Τα γεγονότα μπορεί να σας φέρουν προεκπλήξεων σε θέματα που αφορούν την καριέρα και το σπίτι σας. 7. Ταύρος. Η ερωτική σας ζωή σας ικανοποιεί τώρα, αλλά φροντίστε παράλληλα τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις. 9. Δίδυμοι, μην εκθέτετε την υγεία σας σε κινδύνους και προσπαθήστε να είστε πιο ρεαλιστές στη δουλειά σας. 7. Τι γίνεται?
0: Δεν έχει ξεκούρτιση. Το κούρτισα.
1: Εντάξει. Καρκίνος, εκμεταλλευτείτε το καλό σας όνομα και προωθήστε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα. 8. Λέων, μην λέτε πράγματα για τα οποία θα μετανιώσετε αργότερα και μην υπόσχεστε κάτι που δεν θα το τηρήσετε. 6. Παρθένος, δύσκολα να συγχρονιστείτε μεταξύ επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. 7. Ζυγός, ίσως κάποιοι προσπαθήσουν να σας πιέσουν να δεχτείτε κάποιες καταστάσεις. 7. Σκορπιός, φανείτε πιο προσεκτικοί στις διαπραγματεύσεις σας που εγκυμονούν κινδύνους εξαπατήσεων. 6. Τοξότης, μην κάνετε παρακινδυνευμένες παρασκηνιακές κινήσεις που μπορεί να σας εμπλέξουν σε νομικές υποθέσεις. 7. Εγώκερος, κάντε μια επικοδομητική συνάντηση με κάποιο φιλικό άτομο και σχεδιάστε το μέλλον μαζί του. 8.
0: Να κάτσω εγώ να κάνω το μέλλον αλλού. Γιατί?
1: Όχι.
0: Βαριέμαι.
1: Το χθεσινό σου ραντεβού μπορεί να
0: ήταν
1: αυτό.
0: Το χθεσινό,
1: ναι. Ορίστε, βγαίνουν τα ζώδια.
0: Okay.
1: Λοιπόν, υδροχός.
0: Ναι.
1: Φανείτε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις νομότυπες υποχρεώσεις σας και μην παίζετε με το χέρι του νόμου. 7. Και τέλος, οι ιχθύες. Η μέρα είναι κατάλληλη για να πάρετε σοβαρές αποφάσεις. 9.

0: θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά.
0: Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας
1: και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα
0: του νούμερο 1
1: Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ.
0: Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα.
1: Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
11: την κουαλίτα.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
16: City Student Hot Takes.
17: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
18: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
19: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
20: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another
21: dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima Presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα.
0: σε ένα λεπτό.
11: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέο ραντεβού των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα στο Δουβλίνο. Στόχος να βρεθεί επιτέλους μια κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της κρίσης. Νέα περίεργη υπόθεση με ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη φορά. Όπως αποδείχθηκε, λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Πέδον έχοντας εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού, βρισκόντας την καφετέρια στην Αιωνία την ώρα που ξέσπασε μεγάλη φωτιά χτες στα ξημερώματα. Έκπληξη από τη Σελίν Διόν. Η Καναδή Στάρ εμφανίστηκε ευνηδιαστικά στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού, ανοίγοντας εντυπωσιακά την εκδήλωση. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
11: Λίγες συννεφιές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ως 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ! Η ώρα είναι 8.
22: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Sexy Love, Michelle Deleuze. Οι μικροί ήρωες μαθαίνουν, έρχεται από τη Στίχημαν. Επιστρέφουν σε ένα νέο κύκλο δράσεων, προσφέροντας ξανά σε μαθητές και μαθήτριες δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες πέρα από τη σχολική αίθουσα. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέσα από δράσεις με συνεργαζόμενους φορείς, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα. Οι φόρμες συμμετοχής για το νέο κύκλο ανοίγουν σύντομα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο heroes.gr. heroes.gr για να έχετε όλες τις πληροφορίες. Αντική οδός, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα μέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με καθυστερήσεις γύρω στα 25 με 30 λεπτά από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας έως κόμβου Κηφισίας. Mm-hmm. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 με 15 λεπτά από κόμβου Πλακεντίας έως Κηφισίας. Και μικρές καθυστερήσεις στις δύο εξόδους για Λαμία.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλα στοιχεία εμείς.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει άνοδο στη Θιβόνη, Πέτρου Ράιλ από τη Θιβόνη προς την Κηφισού. Κίνηση έχει και Σχιστού προς Καραμαγκάη, Ανιφρό της Κατεχάκη προς τον Καρέα και τέλος η κάθοδος της Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Καλημέρα, Μιχαλάκη.
4: Breakfast
3: ready!
4: Με το Breakfast FM περνάμε υπέροχα κάθε μέρα. Είναι η καλύτερη συντροφιά.
3: Μιχαλάκη.
5: Δεν μπορώ να ξυπνήσω το πρωί και να ακούω άλλη εκπομπή πλάκα γάνη.
6: Για τον Μιχάλη δεν υπάρχουν λόγια, είναι ο ένας και μοναδικός.
5: Μου αρέσει πολύ, είναι πολύ φαν.
3: Τέλος.
7: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα. Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
6: Μιχάλη.

0: upside down boy you tell me, 8 και 10, τι ωραία, τι καλά. Φαντάζομαι όλοι το έχουμε καταλάβει με το ChatGPT.
1: Ναι.
0: Ότι δεν πρόκειται να σου πει κάτι καινούριο.
1: Όχι.
0: Το ChatGPT είναι σαν ένα αρχείο. Δηλαδή, μπορεί να ρωτήσει κάτι και να σου πει κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι είναι δικό του, α, το έβγαλε. Μπορεί να έχει υποθεί αυτό, ξέρω, στη Βραζιλία. Και επειδή σημαίνει στην Ελλάδα, δεν το ξέρει ότι, ότι υπόθηκε εκεί.
1: Σωστό.
0: Τίποτα καινούριο δεν υπάρχει. Δηλαδή, σε μια εποχή όπου το φλερτ αποτελεί διαδικτυακό προνόμιο, δηλαδή, ρώτησαν τον ChatGPT ποιες είναι οι καλύτερες ατάκες για φλερτ. Αχ, τι μπορώ να την πέσω. Η απάντηση είναι απογοητευτική, βέβαια. Το ChatGPT δεν προτείνει κάποια μαγική ατάκα.
2: Α, δεν προτείνει μόνο.
0: Πάει πίσω, τι να προτείνει.
2: Ναι.
0: Σου λέει, πω τι έχει υποθεί, τι με ρωτάει αυτό ο βλάκα του άσου. Θα του πω κάτι που έχει υποθεί στην Αυστραλία.
2: Ναι.
0: Σιγά μην το ξέρει.
2: Σωστό.
0: Okay. Λοιπόν, οι ατάκες είναι, λέει, σε έχω κάπου ξαναδεί. Ξέρω εγώ, πιστεύει στον έρωτα με την πρώτη ματιά ή να ξαναπεράσω.
1: Ωραία.
0: Ή το άλλο, από πότε οι άγγελοι κατεβαίνουν στη γη. Το άλλο, ζαχαροπλάστα να πατέρα. Ρε, ας το διέλε. Σαν GPT και σαν κλαμάρες.

0: Με το amazing, τι ωραία, 8 και 14 Τρίτη. Μπορεί να φτάσει η Παρασκευή.
1: Α, έχουμε δρόμο ακόμα, Μιχάλη, με ανυπομονή. Ναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, Μιχάλη, εγώ να σου πω, έχω ένα γκάλωπ που έγινε.
0: Α,
1: ναι. Τέθηκε μια ερώτηση στις γυναίκες της Αττικής.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για πες μου.
1: Πώς θα περιέγραφαν τους άντρες ανάλογα με την τοποθεσία που μένουν. Μια μικρή περιγραφή.
0: Ανάλογα με την περιοχή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ευχάριστο, δεν το έχω.
1: Λοιπόν. Οι άντρες λέει που ζουν στα βόρεια προάστια. Πώς τους χαρακτήρισαν?
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία.
1: Ναι, είναι κύριος, έχει τρόπους και είναι γενναιόδωρος.
2: Έτσι, πολύ καλό.
1: Ωραίο είναι. Δεν σου άρεσε. Δεν σου άρεσε. Ξυνήλα βλέπω. Συνεχίζω.
0: Θες να μιλήσω? Θες να μιλήσω γιατί ξυνήσαμε όλοι?
1: Γιατί
0: τα βόρεια προάστια τα αφήνεις τελευταία για να ρίξουμε ατάκα.
1: Όχι, έχω κάτι πιο ωραίο στο τέλος.
0: Τι, Αμφιάλη?
1: Έχω Πειραιά.
2: Να.
0: Καλά, δεν είναι πέρα... αλλού.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ναι. Πολύ ωραία εκπομπή, κύριε Τσαουσόπλη. Συγχαρητήρια.
0: Εγώ, αυτή είναι.
1: Εσύ,
0: το μυαλό τη δεν λειτουργεί.
1: Δεν λειτουργεί.
0: Δεν είναι αλλού.
1: Είμαι αλλού.
2: Εντάξει, κοιμάται, ρε παιδιά, είναι Τρίτη.
0: Πες μας τώρα για τις περιοχές.
1: Λοιπόν, μην ξυνίζουμε τώρα, λοιπόν, συνεχίζω. Νότια προάστια.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Τους θεωρούν γοητευτικούς, γυμνασμένους και κοινωνικούς.
0: Και καλά χτενισμένους, γιατί από τα κομμωτήρια.
1: Έχει απόλυτο δίκιο, δεν το έχουν πει βέβαια εδώ τα κορίτσια, αλλά τέλος πάντων. Στα δυτικά προάστια. Ότι είναι δουλευταράδες, έξω καρδιά και ψυχή της παρέας.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία.
0: Λογικά. Όλα αυτά είναι κάπου στέκουνε, ρε παιδί.
1: Κάπου στέκουνε. Ανατολικά πάμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αξιόπιστοι, πολύ καλά παιδιά, ευγενικοί και δοτικοί.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία. Κέντρο.
0: Για πάμε στο κέντρο.
1: Είναι πιστοί, παρόλο λέει που έχουν πολλές γυναίκες φίλες.
2: Κέντρο.
1: Ναι.
0: Είναι Αφγανοί. Τι μου λες τώρα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν. Και τέλος ο Πειραιάς. Φτάνουμε στον Πειραιά, έτσι, γιατί το θεωρούν κάτι ξεχωριστό τον Πειραιά.
0: Διαλέγει.
1: Λοιπόν, λένε ότι είναι δουλευταράδες, αθυρόστομοι, παρορμητικοί, άπιστοι και καλόκαρδοι. Να,
0: ευχαριστώ.

0: Τι θες εκεί?
1: Ήρθα κι εγώ εδώ.
0: Α, που τραγουδάει.
1: Ναι,
0: παιδιά, πρέπει να τον κόψουμε αυτό το διαγωνισμό τώρα. Ναι, διαγωνισμό αυτό τώρα. Να τραγουδάει αυτό εδώ. Μπορεί να πα πει ότι θα τραγουδίσει δύο έργων. Αν καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι, παρακαλώ, θα μου τηλεφωνήσετε εδώ στο 210-6146-997. Αν το πετύχετε, έχετε και ένα αρωματικό πακέτο by Velceva που έχει αρωματικά χώρου με stick diffuser, έχει αρωματικά κεριά, έχει άρωμα για αυτοκίνητο. Έχει.
1: Τι ωραία!
0: Okay. Μπορεί να βρει όλα αυτά στο www.byvelceva.gr. Τι θα πει σήμερα?
1: Καταρχήν να σου πω ότι αυτός ο καλλιτέχνης είναι αγαπημένος σου, ειδικά με το τραγούδι το πρώτο, το Αναπνέω. Ήταν το αγαπημένο σου αυτό το τραγούδι. Για κάποιο λόγο. Παρόλα αυτά όμως, με το συγκεκριμένο που είναι viral, γιατί είναι viral, για κάποιο λόγο ξερνάς. Δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν τα αντέχω αυτό. Επειδή ναι. Τι ωραία, τι θες το να κάνουμε.
1: Λοιπόν, αυτό είναι. Δεν θα πω και πάρα πολλά. Τι άλλο να σου πω, Μιχάλη? Έχει έρθει και στην Ελλάδα ο συγκεκριμένος.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και παίζει και στην Μύκονο με πολλά χιλιάρικα
0: κάτι.
1: Κάτω στο δρόμο βρήκα ένα σίκο. Μια φωνή μου φώναζε σίκο σίκο. Όμως εγώ έβλεπα το σίκο. Το παίρνω από το δρόμο και τι να κάνω.

0: Μα είστε σοβαροί. Είστε σοβαροί. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που το βρήκε.
1: Μισό λεπτό.
0: Δηλαδή συγγνώμη λίγο τώρα.
1: Εμείς κάνουμε remix.
0: Ναι, κάντε remix. Αλλά το θέμα είναι να το βρήκε κάποιος. Δηλαδή δεν γίνεται.
1: Γιατί αν δεν τον μπερδεύαμε εμείς, νομίζω θα το βρήκε κάποιος.
0: Μα χορεύουμε.
1: Πάμε ρε από την αρχή. Χωρίς να το. Πάμε. Ρίχτω, δεν θα μιλήσουμε.
0: Χορεύουμε ένα σίκο, σίκο.
1: Όχι, πάμε. Έχουν γεμίσει
0: γραμμή. Μα δεν φταίω χωρίς να
1: πριν το κάνεις αυτό. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιο.
2: Μη τσίκο, είμαι η Ρόζα.
0: Μπράβο, Ρόζα!
1: Ρόζα! Έχεις κερδίσει η Μπάι Βελτσέβα ένα σετ αρωματικό. Thank you,

0: Τσίγκο και ναι, δεν το μπορώ. Λοιπόν, και αυτά δεν τα μπορώ.
1: Α, ναι.
0: Αν θέλεις δουλειά στην Apple.
1: Α, ναι.
0: Άκου τι θα σε ρωτήσουν. Δηλαδή, εντάξει, παίρνουν το βιογραφικό. Οι υποψήφοι για εργασία καλούνται να απαντήσουν σε αρκετά παράξενες και πρωτότυπες ερωτήσεις, μη σου πω ηλίθιες, ώστε να κριθεί η σκέψη. Η σκέψη που έχουν εκτός πλαισίου.
1: Μάλιστα.
0: Να το ρωτάνε, αν ήσουν διανομέας πίτσας, σε τι θα σου χρησιμεύει ένα ψαλίδι. Τι θα απαντήσει.
2: Τι
0: έλατε, αυτό και περιμένουν. Ξέρω πόσα αυτοκίνητα υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Όχι, σπάτε.
0: Πώς θα έσπαζες ένα ρολόι. Με σφυρί, ρε.
2: Α, ναι, με σφυρί.
0: Δεν ξέρω αν απαντάνε έτσι. Ή ξέρω εγώ πώς θα δοκίμαζες μία τοστιέρα. Θα την βάλω στην πρίζα. Ξέρω εγώ. Αλλά άμα απαντήσω έτσι, μπαμ, με πάρουν κιόλας.
2: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, ήξερα εγώ ποιο είναι το πιο δημιουργικό πράγμα που μπορείς να κάνεις ώστε να εωρηθεί ένα iPhone. Oh. Τι βγαίνεις στον μπαλκόνι από τον τέταρτο όρφο και το πετάς. Και εωρείται. Δηλαδή, εντάξει. Πάντως, αυτές είναι οι ερωτήσεις που σου κάνουν. Μάλιστα. Και όπως πολύ καλά προτείνει ο Άδωνης, πρέπει να έχεις πάρει μπάφο.

0: Seconds away. Λοιπόν, θέλω να πω το ότι αν παιδί μου δεν είσαστε ευχαριστημένοι από τα τηλεοπτικά προγράμματα και από όλα αυτά, πήγαινε πάρε Vodafone TV. Μπες στο Vodafone TV. Δεν θα ξέρεις τι να πρωτοδείς. Τι θα δεις, θα δεις το Night of the Seven Kingdoms, θα δεις την τέταρτη σεζόν του The Bear, το Murders in the Building. Πάρα πολλά, γιατί το Vodafone TV έχει και μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές από το Disney Plus και του HBO Max μαζί ταυτόχρονα.
1: Τι ωραία.
0: Εκεί έχεις ένα πρόβλημα. Δεν είναι δύσκολο να βρεις κάτι καλό, δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Άρα λοιπόν Vodafone TV, όπως επίσης. Ερώτηση άσχετη. Πού εμφανίστηκε το πρώτο ελληνικό ασανσέρ?
1: Πού εμφανίστηκε?
0: Βρισκόταν μάλιστα σε ένα από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας στις αρχές της δεκαετίας του 1890, σε μια εποχή που τα σπίτια της Αθήνας που είχαν πολυτέλειες, δηλαδή θεωρούταν πολυτέλεια μια μπανιέρα.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Και τα σπίτια αυτά ήταν μετρημένα στα δάχτυλα. Στο ξενοχείο Μασαλία, έτσι λεγόταν, ναι, που είχε αναγερθεί στη διασταύρωση των οδών Αιώλου και Σταδίου, ναι, ξεκίνησε να λειτουργεί το ασανσέρ. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι τότε ακόμα η γαλλική λέξη ασανσέρ, ναι, δεν είχε αντιστοιχηθεί με ελληνική λέξη ανελκυστήρας. Ούτε καν υπήρχε ο ανελκυστήρας.
1: Μάλιστα.
0: Το λέγανε Εώρα.
1: Εώρα.
0: Θα πάρω την Εώρα και θα ανέβω στον τρίτο.
1: Τι ωραία.
0: Το 1912 το ξενοχείο έκανε ανακαίνιση. Συγκεκριμένα έγιναν επισκευές σε όλα τα δωμάτια και τοποθετήθηκαν νέα έπιπλα μαζί με τις υπάρχουσες πια ηλεκτρικές συσκευές, γιατί πιο μπροστά δεν υπήρχαν. Mm-hmm. Και φυσικά την Εώρα. Μετά την είπαν Εώρα και μετά την έλεγαν Ανυψωτήρα.
1: Ανυψωτήρα. Ώρα μας περισσότερο, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, σα ζέρ. Μετά ήρθαν οι Γάλλοι, τι είναι αυτό. Αλλά δεν είχαν σαν ζέρ, δεν είχαν σαν ζέρ.
1: Bien sûr.
0: Ακριβώς.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου είσαι, never. Χρόνια πίσω, μπροστά, κάθεσαι και κάθε τι άλλη και λέει: να, τι ωραία που με. Τι ωραία, έχει κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
6: What's our worst case scenario?
5: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρο Ινιάριτου. Τους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
13: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Δεν το ήξερα.
1: Okay. Βέβαια, το αγαπάνε πολύ τα κορίτσια.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, ναι, όπως ξέρουμε όλοι, πιο σημαντικές, άλλωστε το λέει και η ίδια, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιόνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Όλα αυτά έχουν αξία για τη ΔΕΗ, γι' αυτό και τα στηρίζει. Μάθετε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες. Για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ.

0: φενόλοι λίγο που περιέχουν οι μαρκαδόροι θυμίζουν σχολικές και ευχάριστα συναισθήματα. Ναι. Εντάξει, η μυρωδιά της βροχής βεβαίως. Όταν βρέχει, απελευθερώνται έλαια από το χώμα και τις πέτρες. Πιστεύετε ότι μας αρέσει επειδή η βροχή σημαίνει επιβίωση για τους προγόνους μας.
1: Α, πολύ βαθύ αυτό.
0: Η μυρωδιά των καινούριων βιβλίων. Ναι. Όταν απελευθερώνεται το μελάνι, το χαρτί και η κόλλα σε κάνουν να θες τη μάθηση περισσότερο. Αυτό τελευταίο δεν μ' αρέσει. Το χλώριο στις πισίνες.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει το χλώριο στις πισίνες.
1: Εντάξει.
0: Αισθάνομαι ότι είναι νοσοκομείο. Έλα τώρα. Για κάποιο λόγο λέει η μυρωδιά που παραπέμπει σε χλειδί, διακοπές και ευχάριστη. Αυτή είναι η ιδέα.
1: Εντάξει, είναι
0: σε παρακαλώ. Τώρα υπάρχουν άλλα χημικά που ρίχνεις μέσα και τα οποία δεν είναι χημικά, είναι.
1: Τι είναι, Μιχάλης, που έχει πισίνα.
0: Είναι πράσινα,
2: πώς θα
0: λέω.
2: Οικολογικά.
1: Εσύ αυτά ρίχνεις.
2: Ένα σουβλάκι, Μιχάλη. Να μην υπάρχει μυρωδιά από ένα σουβλάκι έτσι να.
0: Με κρεμμύδι.
2: Μια γίδα βραστή έτσι να.
0: Γίδα βραστή όχι.
2: Όχι,
0: το ψητό ρε παιδί.
2: Α, το ψητό.
1: Ένα τυμπό, ένα τυμπό.
0: Όχι τέτοια μωρά.
2: Μεγάλη τυμπό.
0: Έχουμε φάει και τυμπό και τα αυτά.
2: Γουρνοπούλα. Γουρνοπούλα θέλει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με την πετσούλα.
2: Ένα σαλέ.
0: Κάπου μπαίνοντας στην Τρίπολη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γουρνοπούλα. Άλλο, άλλο.
2: Τι μυρωδιές ρε παιδιά.
0: Τι είναι άλλη μυρωδιά.
2: Όχι, εμένα η γίδα βραστή μου άρεσε που είχα πάει σε ένα σαλέ, Μιχάλη μου.
0: Εσύ και εγώ.
2: Στην Αράχοβα, βέβαια.
0: Σοβαρά.
1: Α, ναι, και εγώ θυμάμαι
2: που έπεσε η κοντή και τσακίστηκε.
0: Ποιο?
2: Η κοντή, η Κυπαρίσσενα.
1: Η Κυπαρίσσενα.
0: Ο Γιώργος εκεί πέρα. Πότε έγινε αυτό.
2: Δεν θυμάσαι καλά, δεν με τρελάνεις.
0: Πού έπεσε.
2: Έπεσε κάτω.
1: Σοριάστηκε.
0: Στον δρόμο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμάς είστε μαζί, εμένα δεν με έχεις πάει πουθενά που έχω έρθει εδώ. Τίποτα, παλιά τα κάνατε αυτά. Εδώ που ήρθα εγώ, τίποτα, εδώ πέρα έχετε. Προς τα κωδί.
2: Μα δεν έχει έρθει ακόμα το χειμώνας, παιδιά. Αλλά εσένα σ' αρέσει αυτή η μυρωδιά του σαλέ.
3: Ναι, μια φασολάδα.
2: Του πλούτου.
0: Όχι.
1: Πολύ ωραία.
0: Το πουρο θα το βάλετε, το πουρο.
2: Όχι, δεν το βάζουμε.
0: Αυτό έλειπε.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple. Και βεβαίως, η ζωή είναι απλή, αλλά θέλει και προσοχή. Ε. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλου σου κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου, ολοκένουργια, τη Goodyear για να μην γλιστράς, εντάξει. Διότι στον δρόμο η ασφάλεια είναι θέμα επιλογής, η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά με κορυφαία brand όπως Goodyear, Continental, Michelin και πολλά άλλα με έως και 8 άτοκες δόσεις αν θέλεις. Ε. Την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση και θα δώσουμε 4 ολοκένουργια ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος. Στείλε μου μήνυμα στο Viber αν θέλεις να είσαι υποψήφιος.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση την Παρασκευή 8.30.

0: Εντάξει, αυτό το έχω ακούσει πολλές φορές. Δηλαδή και στο παρελθόν, ξέρω πόσος χρόνος στην τουαλέτα θεωρείται υπερβολικός.
1: Α, για πες. Μάλιστα,
0: ναι. Και μάλιστα τότε μας κατηγορούν, μας λέει μία ειδικός σε θέματα διαζυγίων. Υποστηρίζει ότι ορισμένοι άνδρες μπορεί να χρησιμοποιούν την τουαλέτα ως τρόπο για να αποφεύγουν προσωρινά τις οικογενειακές υποχρεώσεις.
2: Έχουν δίκιο.
0: Η Ολίβια Χάουελ, συγγραφέας, υποστηρίζει ότι κάποιοι άνδρες περνούν υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα στην τουαλέτα προκειμένου να απομακρύνονται από την οικογένεια και τις ευθύνες του σπιτιού.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί που κάθονται στην τουαλέτα, διαβάζουν, σκρολάρουν. Σύμφωνα με την Ολίβια, η τεχνολογία έχει κάνει ακόμα πιο εύκολη αυτή την απόδραση, καθώς το κινητό επιτρέπει σε κάποιον να παραμείνει στην τουαλέτα για πολλή ώρα χωρίς να ξεκάθαρο τι ακριβώς κάνει. Τι κάνει, βλέπει βίντεο στο YouTube, κοιτάει το χρηματιστήριο, βλέπει τσόντεται. Αυτό πώς μπορεί να. Και εσύ μου φαίνεται
1: κάτι.
0: Πώς μπορεί να κάνει τουαλέτα.
1: Κάθομαι ώρες πια.
0: Πώς γίνεται να φύγει στην τουαλέτα.
1: Βλέπω κουτσομπολιά, διαβάζω σχόλια.
0: Πάμε στην τουαλέτα μόνο. Βγαίνει και κάτω σε σαλόνι.
1: Όχι, δεν μπορώ σαλόνι.
0: Έλα τώρα από εκεί πέρα.
1: Τουαλέτα μια χαρά.
0: Εγώ δεν μπορώ. Για μένα είναι ασύλληπτο αυτό. Εγώ μπαίνω μέσα σε ένα-δύο λεπτά. Ξέρω ότι πρέπει να γίνει η παράδοση και μετά να βγω.
1: Ναι,
2: σωστό, Μιχάλη, έτσι.
0: Παραδείγει και φεύγει. Τι να κάτσω μέσα εκεί.
1: Καθόμαστε, ρε παιδιά, κακό είναι.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Εντάξει, γιατί δεν είναι. Μια χαρά είναι, τη βρίσκουμε.
2: Συγκεντρώνεται.
0: Και γιατί τον ενοχλεί κανείς στο σαλόνι του, στην κρεβατοκάμαρά του.
2: Εντάξει,
1: όλοι εκεί είναι, είναι καλά εκεί.
0: Τίποτα, η ζωή του είναι σκατά.
1: Α, ναι, αυτό είναι.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πράγμα. Να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, εντατική και αντιλιακό.
3: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαβάκης.
13: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
15: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
16: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
19: DJ Traveler live on tour.
20: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
21: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
20: Amsterdam Music Festival.
21: Δες από κοντά.
20: David Guetta.
21: The Monolith Show.
20: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους.
22: It does feel human beings together.
20: Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη σε χαμηλό 15 ετίας στα αποθέματα φυσικού αερίου στη Γυραιά Ήπειρο. Νέο ραντεβού των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα στο Δουβλίνο. Αύριο η ώρα των κυβερνητικών αποφάσεων για την ενεργειακή κρίση. Το θέμα θα κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο συννεφάκι του ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα, δήλωσε ο Πρόεδρος. Για την απώλεια του γιού του σε ηλικία μόλις 36 ετών το 2012, μίλησε για πρώτη φορά ο Σιλβέστερ Σταλόουν. Όπως είπε ο ηθοποιός, πάλεψε για καιρό με τη θλίψη και την ενοχή. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ως 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ. Η ώρα είναι 9.
22: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Moving to the sun. 10 χρόνια κοινής προσφοράς συμπληρώνουν η σύμπλευση και οι ήρωες της Στίχημαν, ταξιδεύοντας μαζί στα ακριτικά νησιά και στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες. Το κοινό του ταξίδι συνεχίστηκε και φέτος με τον 12ο Διάβλου, περισσότερους από 100 εθελοντές και ξεχωριστούς συνοδοιπόρους. Οι στιγμές και οι ιστορίες του φετινού ταξιδιού έγιναν ένα νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στους ανθρώπους της σύμπλευσης, αλλά και στους πραγματικούς αφανείς ήρωες, τους κατοίκους των ακριτικών μας νησιών. Το νέο ντοκιμαντέρ μπορείτε να το δείτε στο κανάλι της Στίχημαν στο YouTube. Πολύ ωραία. Αττική Οδός, παρακαλώ, ναι.
1: Καλησπέρα μέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Παραμένουν καθυστερήσεις γύρω στα 30 με 35 λεπτά από το ύψος του κόμβου Φιλής έως τον κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15 με 20 λεπτά από κόμβο Αθούσας έως Κηφισίας. Και περιφερειακή Μητού γύρω στα 20 λεπτά από το κόμβο Αγίας Παρασκευής επίσης μέχρι την Κηφισίας.
0: Μάλιστα. Okay, thank you. Άλλο.
2: Κίνηση έχουν οι κεντρικοί δρόμοι της Γαλατσιού λόγω λαϊκής αγοράς, η άνδος του Κηφισίου από την Ιερά Οδό, αλλά και η Σχιστού προς Καραμαγκά. Επίσης η ανηφόρα της Κατεχάκης στον Καρέα και τέλος η άνοδος του Σαρδιτού. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, Μάρθα. Εντάξει, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Συνεδρίαση σαν ένα παλιό τζιγκλάκι που έχει αυτή η εκπομπή, σαν είδος το Μάστορι.
0: Το δημιουργεί.
3: Στο ΣΥΝ 1,57 η αγορά, 2.707 μονάδες, 423 εκατομμύρια ο τζίρος. Κόντρα στις ξένες αγορές, οι οποίες υποχώρησαν μείον 0,67, μείον 0,77 και μείον 0,92 η Wall Street. Στο μείον 0,13 η Γερμανία. Το Τόκιο χαμηλότερα, 1,41 το πρωί. Μείον 0,18 το Τόκιο, συγγνώμη το Hong Kong. 1,14 ευρώ δολάριο, 99,8 το πετρέλαιο, το οποίο επιμένει κοντά στα 100 δολάρια. Στα 4.158 δολάρια όξος.
4: Γεια σου, Μιχαλάκη. Είναι καταπληκτικός, είναι απίστευτος, είναι φοβερός.
5: Με το Μιχάλη.
6: Τι να πω, ξέρω εγώ.
5: Να το κάνετε full ωράριο. Μέχρι τις 3, να σας ακούμε στη δουλειά εκεί. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.
4: Ακούω το Μιχάλη κάθε μέρα όταν ετοιμάζομαι να πάω για δουλειά και τρελαίνω.
5: Δεν έχω λόγια.

0: Γκόρντο και Λόκο Λόκο. Για ελάτε παρακαλώ. Ο νέος μεγάλος διαγωνισμός DJ Traveler Live on Tour. Ο 95,2 άνθρωπος DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δεις David Guetta, The Monolith Show, και εκεί θα εμφανιστεί και ο Afrojack, ο Armin van Buuren, Art Bat και άλλοι. Τι περιλαμβάνει? Εισιτήρια για το φεστιβάλ, θα ταξιδέψεις με την Bliss, την business class της Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ μετρητά για τα έξοδά σου στο Amsterdam. Θέλεις, στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber
1: 6931952952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μια το Viber
1: 6931952952.
0: Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 8.30 το πρωί από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Άμστερνταμ, στο Johan Cruyff Arena. Θα φύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, Σάββατο είναι το Monolith, το φεστιβάλ, και επιστρέφετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
2: Ωραία.
0: Ωραία. Άλλη μια το Viber
1: 6931952952.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, εγώ να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, έχω μια έρευνα.
0: Πιο σημαντικό από αυτό που πάγω με David Guetta, μην τρελαθούμε.
1: Όχι, όχι, είναι μετά πάει το Guetta. Λοιπόν, έχω μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Λοζάνης στην Ελβετία. Ναι, δύο βιολόγοι, τέλος πάντων δεν λέω τα ονόματά τους, έκαναν την εξής έρευνα και είπαν: αδερφέ, είσαι μονογαμικός? Είσαι και χαζός, λέει η έρευνα. Δημοσιεύτηκε, λέει, στο περιοδικό Procedures of the Royal Society B. Λοιπόν, η μονογαμία όχι απλά.
0: Δεν αν κάποιος θέλει να είναι πιστός, ας πούμε, δηλαδή είναι και ηλίθιος.
1: Θα σου πω. Η μονογαμία όχι απλά είναι καταπίεση, είναι και βλαπτική για την υγεία. Το απέδειξε η επιστήμη που συμπέρανε ότι η μονογαμία αποβλακώνει τα αρσενικά, ειδικά αν είναι καταναγκαστική. Και όχι από επιλογή. Ορίστε.
0: Εγώ σου ακούω, είμαι χαζός ή έξυπνος?
1: Μιχάλη μου, δεν ξέρω. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Δεν σου είπα να βάλεις φωτιά, βάλ' το αλλού. Έλα τώρα.

0: David Guetta και Together. Πολύ ωραία, όπως πάντα. Ο Γιώργος Κυπαρίδης στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάρκος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρήματα Στρίακα. Η Ελένη Κατμποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκουακίου Έργου είναι εδώ. Από τον Πύρονα, Γιώργος Καδάς.
1: Από άλλο πλανήτη,
2: ναι.
1: Μιχάλη Σαουφόπουλο.
2: Τον Ben Affleck τρολάρουν τα παιδιά του για το ερωτικό του παρελθόν.
0: Γιατί?
2: Για κάποιο λόγο τον τρολάρουν.
0: Τα παιδιά του, μάλλον.
2: Τα παιδιά του, ναι. Κι όμως, Μιχάλη.
0: Αν δεν είχε ερωτικό παρελθόν, δεν θα υπήρχαν τα παιδιά του.
2: Έλα μου,
0: τι τρελαθώ.
3: Έχεις δίκιο. Βγάζουν γλώσσα τα παιδάκια.
0: Έμαντε.
2: Η Κατερίνα καινούργια από την άλλη δηλώνει ότι έχουμε ένα κοινό ταμείο με τον Παναγιώτη.
0: Τι εννοεί?
2: Ενώ τα λεφτά μπαίνουν σε ένα κοινό ταμείο, μάλλον από την κατάλαβα.
0: Δεν το προσέχεις αυτό λίγο?
2: Η Φέη χορδά για το γάμο της, θα γίνει πιο σύντομα, όχι το καλοκαίρι.
0: Άλλο.
2: Ωραία, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Μιχάλη μου, γενέθλια στα κόκκινα, πιο γεμάτη από ποτέ, δηλώνει η ίδια. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πάλι τα ίδια. Δεν έχω λείπει, δεν μου λείπει ιδιαίτερα η τηλεόραση, λέει. Έχω αφοσιωθεί σε άλλα πράγματα.
0: Στα παιδιά της.
2: Ναι.
0: Σωστό.
2: Η Ιβάνα Μπάρμπα, η Μύκονος είναι μια. Τι λέει? Βίζητα πολυτελείας. Δεν μπορώ, λέει, να βλέπω αυτό το έκτρωμα που έχει δημιουργηθεί.
0: Άλλο.
2: Ο πρίγκιπας Χάρη είναι υπέροχο να βρίσκομαι ξανά στη Βρετανία. Ναι, ναι, ναι. Η επιστροφή με τη Μέγκαν και τα παιδιά του.
0: Ναι, αλλά εσύ είχες φύγει, βλακά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: εδώ, Μιχάλη μου, έχω να σου πω για τον Ιωάννη Παπαζήση.
0: Δεν με νοιάζει.
2: Δεν σε νοιάζει. Ωραία. Πάμε σε άλλα νέα.
0: Τι λέει αυτό? Πώς συνεχίζουμε τα θέματα.
2: Έρωτας με το φακό έχει συγκεκριμένη κυρία.
0: Δεν μ' αρέσει.
2: Ωραία, δεν λέω. Μα τι δεν είναι.
3: Δεν έχει πάθει σήμερα τίποτα, δεν σ' αρέσει.
2: Δεν θέλει. Πάμε σε άλλα νέα. Ναι, εδώ τι γίνεται.
0: Εδώ τι γίνεται.
2: Δεν έχει, δεν είναι χαμός. Α, ναι, ναι. Μάπα τα βίντεο, Music Awards.
0: Ναι,
2: VMAs.
0: Εντάξει, ναι, όντως.
2: MTV, Music Awards.
0: Ναι, ξέρω, εντάξει.
2: Πάμε σε άλλα νέα.
0: Εδώ τι γίνεται. Τι είναι αυτό?
2: Εδώ, Μιχάλη μου, are you the next star, Ελλάς? Casting call. Έχει casting.
0: Ναι.
2: 11 και 12 Οκτωβρίου συγκεκριμένα. Ωραία, τέλεια.
0: Τι είναι αυτό?
2: Παναγία μου. Παπα, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Porn Mafia.
2: Ναι.
0: Δηλαδή.
2: Γλίτωσε αυτή η κυρία.
0: Α, ναι, καταλαβαίνω.
2: Ωραία, πάμε σε άλλα νέα.
0: Εκεί.
2: Ναι, εδώ.
0: Dungeon
2: Master. Εδώ δεν έχει κάτι, Μιχάλη.
0: Εδώ έχει ένα σταυρόλεξο να το λύσουμε.

Την κατάλληλη στιγμή, νομίζω, για να κάνουμε το εξής. Για να προσπαθήσετε να κερδίσετε εμένα, να κερδίσετε το Μιχάλη. Το τηλεφωνείτε τώρα εδώ, 210-61-46-997. Θα έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γράμμες. Θα κάνω 5 ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντήσετε σωστά και στις 5. Θα απαντάτε όμως και οι δύο. Δηλαδή, θα απαντάτε και οι δύο στην ίδια ερώτηση και θα κρατάμε πάντα τη σωστή. Άρα θα παίξετε μαζί. Έτσι λοιπόν. Ο καθένας από εσάς θα κερδίσει, αν τα καταφέρετε, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Easy to See που σε περιμένουν. Μοναδικές προσφορές σε γυαλιά και ηλίου αλλά και οράσεως και φακούς επαφής αλλά και εξειδικευμένο οπτομετρικό έλεγχο. Δύο καταστήματα στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 73 και στο Γάλλιο Δημαρχείου 24. Easy to See, γιατί η ποιότητα στα μάτια σου είναι προτεραιότητα. 2-10-61-46-997. Βάζω τραγούδι και επιστρέφω για να με κερδίσετε. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Ώρα και να κερδίσετε τον Μιχάλη. Πολύ ωραία, ωραία. Λοιπόν. Α, έχουμε και Μιχάλη. Έχουμε τη Μαριέτα και τον Μιχάλη. Για να δω, πού είναι η Μαριέτα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Πού είσαι 9 και 25, Μαριέτα?
1: Είμαι στο σπίτι.
0: Για να δω, πού είναι ο Μιχάλη. Μιχάλη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πού είσαι εσύ?
2: Έχω βγει έξω για δουλειές. Ρεπό.
3: Α, ρεπό.
0: Πρώτη φορά ακούω ο Μιχάλης να έχει ρεπό με αυτό το όνομα.
4: Ναι.
0: Οκ. Ωραία. Και πού έχεις βγει, ρε Μιχάλη, πού είσαι?
2: Είμαι σκοτά στην Κατεχάκη.
0: Α, οκ. Λοιπόν, Μιχάλη, από εδώ η Μαριέτα, Μαριέτα ο Μιχάλης.
2: Καλημέρα.
0: Να ξέρετε ότι αυτός ο συνδυασμός των δύο ονομάτων δεν πάει καλά. Να το ξέρετε.
3: Δεν πάει, όχι, δεν
0: είναι. Από προσωπικά. Λοιπόν. Το ευχαριστέ μου. Συγκρατήστε με, ρε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
3: Εγώ δεν μιλάω.
2: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πάμε, καλή επιτυχία. Μαριέτα, ο Κάστορας είναι ποταμός ή ζώο?
1: Ζώο.
0: Σωστά. Μιχάλη, ποιας χώρας είναι η ομάδα, ποιας χώρας είναι η ομάδα Juventus?
2: Τι?
0: Σε ποια χώρα ανήκει η Juventus, η ποδοσφαιρική ομάδα?
2: Ιταλία.
0: Σωστά.
3: Μπράβο, πολύ καλό.
0: Δεν μου λες, Μαριέτα, η Εκάλη συνορεύει με την Κηφισιά?
1: Ναι.
0: Σωστά.
3: Πολύ καλή, μπράβο.
0: Δεν μου λες, Μιχάλη, τι χρώμα έχει το λογότυπο του YouTube?
2: Ω, παιδιά, κόλλη.
0: Αν ξέρει, Μαριέτα, ας το πει.
2: Μαριέτα.
0: Κόκκινο. Έχει κι άλλο χρώμα.
1: Άσπρο.
0: Εντάξει, οκ. Και μαύρα γράμματα, οκ.
1: Και μαύρα γράμματα, εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτό είναι δύσκολο. Δύσκολο. Μιχάλη, τι μέρος του λόγου είναι το αύριο? Η λέξη αύριο.
2: Μέλλοντα.
0: Τι λες, μωρέ, τι μέρος του λόγου είναι?
1: Να απαντήσω εγώ.
0: Τι, το ξέρεις?
1: Ναι,
0: πες το.
1: Χρονικό
3: επίλυμα. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο!
0: Τι δουλειά κάνεις, Μαριέτα?
1: Αυτή τη στιγμή δεν δουλεύω, μεγαλώνω το παιδάκι μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχεις σπουδάσει κάτι, αυτό θέλω να πω.
1: Έχω σπουδάσει, ναι, τεφά.
4: Αυτή
0: ωραία. Okay. Λοιπόν, έχετε κερδίσει και δύο τα δώρα. Ο καθένας λοιπόν από εσάς έχει κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Easy to See.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν?
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά.
0: Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας
1: και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα
0: του νούμερο 1
1: Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ.
0: Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα.
1: Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
8: What's our worst case scenario?
7: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger, το Αλεχάνδρο Ινιάριτου. Στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
9: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ερώφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha. Εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
10: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
11: Με δουλεύεις?
10: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
11: Δεν είδα κάτι στα social.
10: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
11: Πόσταρες κάτι?
10: Εννοείται πόσταρα. Social.
12: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. amazing if he comes there.
1: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Terry Swims, Mr. Know It All. 9.38, Τρίτη. Χριστέ μου, ακόμα Τρίτη. Λοιπόν, προσέξτε με. Αυτό που λέει το Vodafone See You είναι ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου τρόπος. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ, 1 Gbps και σπίτι, αλλά και προνόμια και εκτόσεις από το See You Around για να ζήσεις την φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει. Γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafoneseeyou.gr. Τώρα τα ζώδια.
1: Κριός. Τα γεγονότα μπορεί να σας φέρουν προεκπλήξεων σε θέματα που αφορούν την καριέρα και το σπίτι σας. 7. Ταύρος. Η ερωτική σας ζωή σας ικανοποιεί τώρα, αλλά φροντίστε παράλληλα τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις. 9. Δίδυμοι. Μην εκθέτετε την υγεία σας σε κινδύνους και προσπαθήστε να είστε πιο ρεαλιστές στη δουλειά σας. 7. Καρκίνος. Εκμεταλλευτείτε το καλό σας όνομα και προωθήστε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα. 8. Λέων. Μην λέτε πράγματα για τα οποία θα μετανιώσετε αργότερα και μην υπόσχεστε κάτι που δεν θα το τηρήσετε. 6. Παρθένος. Δύσκολα να συγχρονιστείτε μεταξύ επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. 7. Ζυγός. Ίσως κάποιοι προσπαθήσουν να σας πιέσουν να δεχτείτε κάποιες καταστάσεις. 7. Σκορπιός. Φανείτε πιο προσεκτικοί στις διαπραγματεύσεις σας που εγκυμονούν κινδύνους εξαπατήσεων. 6. Τοξότης. Μην κάνετε παρακινδυνευμένες παρασκηνιακές κινήσεις που μπορεί να σας εμπλέξουν σε νομικές υποθέσεις. 7. Εγώκερος. Κάντε μια επικοδομητική συνάντηση με κάποιο φιλικό άτομο και σχεδιάστε το μέλλον μαζί του. 8. Υδροχός. Φανείτε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις νομότυπες υποχρεώσεις σας και μην μπέστε με το χέρι του νόμου. 7. Και τέλος, οι ιχθύες. Η μέρα είναι κατάλληλη για να πάρετε σοβαρές αποφάσεις. 9.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και εμείς αύριο στις 7, Μιχάλη.
0: Οπωσδήποτε. Κρατάμε στη σημείωση. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Τι γίνεται?
2: Τι κάνουμε?
0: Αλέξανδρε, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Τι κάνεις?
2: Πίσω στην κίνηση.
0: Πού είσαι?
2: Συγκρού.
0: Τώρα πήγες ή είσαι από βραδύς εκεί?
2: Όχι, πήγα σπίτι και μετά ξανά ήρθα.
0: Α, πήγες, φρεσκαρίστηκες ξανά. Έχει λίγο καλή δουλειά, μια χαρά.
2: Βέβαια.
0: Ο αδερφός σου, δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό. Ο αδερφός, ακούω πολύ χαρούμενο. Ο αδερφός σου μου λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησέ του για τα γενέθλιά του, να του πεις τον αγαπάω. Αλλά τώρα που μπαίνει, λέει στα πρώτα άντα, να γρινιάζει λιγότερο, λέει ο Σωτήρης.
2: Άστα να πάνε. Τα πρώτα, ήρθανε.
0: Έχεις πολλά χιλιόμετρα μπροστά, εντάξει.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια πολλά. Στεφανία, εσύ?
3: Ναι.
0: Καλή καλημέρα. 95,2 άνθρωποι στη Τζέιμα. Μιχάλη, σα ακούω από το ραδιόφωνο. Τι κάνεις?
3: Εσείς.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει καλημέρα, λέει παρακαλώ καλέστε τη Στεφανία που είχε ένα ατυχηματάκι με το πόδι πριν 2 μήνες. Σήμερα λέει πρώτη φορά πήγε στη δουλειά, λέει χθες. Ναι,
3: ναι, και ναι,
0: η μαμά θέλει να είναι καλά, να προσέχει, να έχει την υγεία της, να αγαπώ πολύ. Σε ευχαριστώ, καλή σας μέρα παιδιά κτλ. Η Έλσα η μαμά.
3: Τη μανούλα, την αγαπώ πολύ.
0: Όλα καλά, εντάξει, είμαστε με το ποδαράκι, εντάξει.
3: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, καλή συνέχεια και προσοχή,
3: Έγινε καλή συνέχεια και. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Μπράβο, μπράβο.

0: κάποια μαγική ατάκα.
1: Α, δεν προτείνει μόνο.
0: Πάει πίσω, τι να προτείνει. Ναι. Σου λέει, πω τι έχει υποθεί, για να τι με ρωτάει αυτό ο βλάκα του Τσάου. Θα του πω κάτι που έχει υποθεί στην Αυστραλία. Σιγά μην το ξέρει.
1: Σωστό.
0: Okay. Λοιπόν, οι ατάκε είναι, λέει, σε έχω κάπου ξαναδεί. Mm. Δεν ξέρω εγώ, πιστεύει τον έρωτα με την πρώτη ματιά ή να ξαναπεράσω. Ή το άλλο, από πότε οι άγγελοι κατεβαίνουν στη γη. Το άλλο, ζαχαροπλάστα να πάτε. Ρε, ας το διέλε. ChatGPT και ζαχλαμάρες.
2: Παρ' όλα αυτά, Μιχαλή, έχω να σου πω, έχω ένα γκάλωπ που έγινε.
0: Ναι.
2: Τέθηκε μια ερώτηση στις γυναίκες της Αττικής.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι,
0: για πες μου.
2: Πώς θα περιέγραφαν τους άντρες ανάλογα με την τοποθεσία που μένουν. Μια μικρή περιγραφή. Οι άντρες, λέει, που ζουν στα βόρεια προάστια. Πώς τους χαρακτήρισαν.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, ωραία.
2: Είναι κύριος, έχει τρόπους και είναι γενναιόδωρος.
1: Έτσι, πολύ καλό.
2: Πολύ καλό. Ωραίο είναι. Δεν σου άρεσε. Δεν σε ξυνήλα, βλέπω. Συνεχίζω.
0: Θες να μιλήσω. Θες να μιλήσω γιατί ξυνήσαμε όλοι.
2: Γιατί
0: τα βόρεια προάστια τα αφήνεις τελευταία για να ρίξουμε ατάκα.
2: Όχι, έχω κάτι πιο ωραίο στο τέλος.
0: Τι, Αμφιάλη.
2: Έχω Πειραιά.
1: Να.
0: Α, καλά, δεν είναι αλλού.
1: Πολύ ωραία εκπομπή, κύριε Τσαουσόπλη.
0: Εγώ, αυτήν είναι.
2: Δεν αρέσει,
0: το μυαλό τη δεν λειτουργεί.
2: Λοιπόν, μην ξυνίζουμε τώρα, λοιπόν, να συνεχίσω. Νότια προάστια.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Του θεωρούν γοητευτικού, γυμνασμένου και κοινωνικού.
0: Και καλά χτενισμένου, γιατί είναι τα κομμωτήρια.
2: Α, έχει απόλυτο δίκιο, δεν το έχουν πει βέβαια εδώ τα κορίτσια, αλλά τέλος πάντων. Και τέλος ο Πειραιάς. Φτάνουμε στον Πειραιά, έτσι, γιατί το θεωρούν κάτι ξεχωριστό τον Πειραιά. Λοιπόν, λένε ότι είναι δουλευταράδε, αθυρόστομοι, παρορμητικοί, άπιστοι και καλόκαρδοι. Να,
0: ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αν θέλεις δουλειά στην Apple, άκου τι θα σε ρωτήσουν. Εντάξει, παίρνουν το βιογραφικό σου. Οι υποψήφοι για εργασία καλούνται να απαντήσουν σε αρκετά παράξενες και πρωτότυπες ερωτήσεις, μη σου πω ηλίθιες, ώστε να κρυθεί η σκέψη που έχουν εκτός πλαισίου.
2: Μάλιστα.
0: Να το ρωτάνε, αν ήσουν διανομέας πίτσας, σε τι θα σου χρησιμεύε ένα ψαλίδι. Τι θα απαντήσει. Έλατε, αυτό και περιμένουν. Ήξερα εγώ πόσα αυτοκίνητα υπάρχουν στι ΗΠΑ. Αχ, σπάτε. Πώ θα έσπαζε ένα ρολόι. Με σφυρί, ρε. Δεν ξέρω αν απαντάνε έτσι. Ήξερα εγώ πώ θα δοκίμαζε μία τοστιέρα. Θα την βάλω στην πρίζα. Ξέρω εγώ. Αλλά άμα απαντήσω έτσι, μπαμ, με πάρουν κιόλα. Εν πάση περιπτώσει, ήξερα εγώ ποιο είναι το πιο δημιουργικό πράγμα που μπορεί να κάνει ώστε να αιωρηθεί ένα iPhone. Τι βγαίνει στον μπαλκόνι από τον τέταρτο όροφο και το πετάς. Και ορίτε. Δηλαδή, εντάξει. Πάντως, αυτές είναι οι ερωτήσεις που σου κάνουν. Και όπως πολύ καλά προτείνει ο Άδωνης, πρέπει να έχεις πάρει μπάφο. Ερώτηση άσχετη. Πού εμφανίστηκε το πρώτο ελληνικό ασανσέρ?
2: Πού εμφανίστηκε?
0: Βρισκόταν μάλιστα σε ένα από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας στις αρχές της δεκαετίας του 1890, σε μια εποχή που τα σπίτια της Αθήνας που είχαν πολυτέλειες θεωρούταν πολυτέλεια μια μπανιέρα.
2: Ναι, σωστά.
0: Και τα σπίτια αυτά ήταν μετρημένα στα δάχτυλα. Στο ξενοχείο Μασαλία, έτσι λεγόταν, που είχε αναγερθεί στη διασταύρωση των οδών Αιώλου και Σταδίου, ξεκίνησε να λειτουργεί το ασανσέρ. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι τότε ακόμα η γαλλική λέξη ασανσέρ δεν είχε αντιστοιχηθεί με ελληνική λέξη ανελκυστήρας. Ούτε καν υπήρχε ο ανελκυστήρας.
2: Μάλιστα.
0: Το λέγανε Εώρα.
2: Εώρα.
0: Θα πάρω την Εώρα και θα ανέβω στον τρίτο. Το 1912 το ξενοχείο έκανε ανακαίνιση. Συγκεκριμένα έγιναν επισκευές σε όλα τα δωμάτια και τοποθετήθηκαν νέα έπιπλα μαζί με τις υπάρχουσες πια ηλεκτρικές συσκευές, γιατί πιο μπροστά δεν υπήρχαν. Mm-hmm. Και φυσικά την Εώρα. Μετά την είπαν Εώρα και μετά την έλεγαν Ανυψωτήρα.
2: Ανυψωτήρα. Εώρα μας περισσότερο, αλλά τέλος πάντων.
0: Ρε, ασανσέρ. Μετά ήρθαν οι Γάλλοι, τι είναι αυτό. Βουαλά, δεν ήταν ασανσέρ.
2: Bien sûr.
0: Ακριβώς. Λέει μυρωδιές που αρέσουν στους ανθρώπους. Η μυρωδιά της βενζίνης είναι μετρέλαινη.
2: Και εμένα.
0: Η βενζίνη περιέχει βενζόλιο, έχει μια γλυκιά μυρωδιά που ο εγκέφαλός μας την συνδέει με δυνατές, λέει, παιδικές αναμνήσεις. Δεν το έχω συνδέσει, αλλά μας πείτε. Εντάξει, η μυρωδιά της βροχής βεβαίως. Όταν βρέχει, απελευθερώνται έλαια από το χώμα και τις πέτρες. Πιστεύετε ότι μας αρέσει επειδή η βροχή σημαίνει επιβίωση για τους προγόνους μας.
2: Πολύ βαθύ αυτό.
0: Αυτό το τελευταίο δεν μ' αρέσει. Το χλώριο στις πισίνες.
2: Ναι.
0: Σε αρέσει το χλώριο στις πισίνες?
2: Εντάξει.
0: Μου αισθάνομαι ότι είναι νοσοκομείο. Έλα τώρα. Για κάποιο λόγο, λέει, η μυρωδιά που παραπέμπει σε χλειδί διακοπές και ευχάριστη. Αυτή είναι η ιδέα.
2: Εντάξει, καθαριότητα.
0: Σε παρακαλώ. Τώρα υπάρχουν άλλα χημικά που ρίχνεις μέσα και τα οποία δεν είναι χημικά, είναι.
2: Τι είναι, μεγάλη που έχει πισίνα.
0: Είναι πράσινα,
2: πώς
0: θα λέγαμε.
1: Οικολογικά.
2: Εσύ αυτά ρίχνεις.
1: Ένα σουβλάκι, Μιχάλη. Να μην υπάρχει μυρωδιά από ένα σουβλάκι έτσι να.
0: Με κρεμμύδι.
2: Ένα τυμπό.

0: Όχι τέτοια μωρέ. Έχουμε φάει και την πόγκ.
1: Γουρνοπούλα.
2: Γουρνοπούλα θέλει.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Με την πετσούλα.
1: Ένα σαλέ.
0: Μπαίνοντα στην Τρίπολη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γουρνοπούλα. Άλλο, άλλο.
1: Είναι εκεί.
2: Τι μυρωδιές ρε παιδιά.
1: Μια φασολάδα.
2: Του πλούτου.
0: Όχι.
3: Πολύ ωραία.
0: Το πουρο θα το βάλετε, το πουρο.
1: Όχι, δεν το βάλετε.
0: Αυτό έλειπε. Εντάξει, αυτό το έχω ακούσει πολλές φορές. Δηλαδή και στο παρελθόν ξέρω πόσος χρόνος στην τουαλέτα θεωρείται υπερβολικός.
2: Α, μάλιστα, ναι.
0: Και μάλιστα τότε μας κατηγορούν, μας λέει μία ειδικός λέει σε θέματα διαζυγίων, υποστηρίζει ότι ορισμένοι άνδρες μπορεί να χρησιμοποιούν την τουαλέτα ως τρόπο για να αποφεύγουν προσωρινά τις οικογενειακές υποχρεώσεις.
3: Έχουν δίκιο.
0: Η Ολίβια Χάουελ, συγγραφέας, υποστηρίζει ότι κάποιοι άνδρες περνούν υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα στην τουαλέτα προκειμένου να απομακρύνονται από την οικογένεια και τις ευθύνες του σπιτιού.
3: Ναι.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί που κάθονται στην τουαλέτα, διαβάζουν, σκρολάρουν. Ναι. Σύμφωνα με την Ολίβια, η τεχνολογία έχει κάνει ακόμα πιο εύκολη αυτή την απόδραση, καθώς το κινητό επιτρέπει σε κάποιον να παραμείνει στην τουαλέτα για πολλή ώρα χωρίς να ξεκάθαρο τι ακριβώς κάνει.
3: Ναι.
0: Τι κάνει, βλέπει βίντεο στο YouTube, κοιτάει το χρηματιστήριο, βλέπει τσόντεται.
3: Έλα,
2: ναι.
0: Αυτό πώς μπορεί να. Και εσύ μου φαίνεται
2: κάτι.
0: Πώς μπορεί να κάνει στην τουαλέτα.
2: Κάθομαι ώρες πια.
0: Πώς γίνεται να φύγει στην τουαλέτα.
2: Βλέπω κουτσομπολιά, διαβάζω σχόλια.
0: Πάμε στην τουαλέτα μόνο. Βγαίνει και κάτω σε σαλόνι.
2: Όχι, δεν μπορώ σαλόνι.
0: Έλα τώρα από εκεί πέρα.
2: Τουαλέτα μια χαρά είναι.
0: Εγώ δεν μπορώ. Για μένα είναι ασύλληπτο αυτό. Εγώ μπαίνω μέσα δηλαδή, σε ένα-δύο λεπτά. Ξέρω ότι πρέπει να γίνει η παράδοση και μετά να βγω.
2: Ναι,
3: σωστό Μιχάλη, έτσι.
0: Παραδείγει και φεύγει.
3: Εντάξει.
0: Τι να κάτσω μέσα εκεί.
2: Καθόμαστε, παιδιά, κακό είναι.
0: Δεν είναι ωραίο, ωραίο.
2: Εντάξει, γιατί δεν είναι. Μια χαρά είναι, τη βρίσκουμε.
3: Συγκεντρώνεται.
0: Και γιατί τον ενοχλεί κανείς στο σαλόνι του, στην κρεβατοκάμαρά του.
3: Εντάξει,
2: όλοι εκεί είναι, είναι καλά εκεί.
0: Τίποτα, η ζωή του είναι σκατά.
2: Α, ναι, αυτό είναι.
0: Το είναι. Αυτό.
3: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
3: Έχω μία έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Λοζάνης στην Ελβετία. Δύο βιολόγοι, τέλος πάντων δεν λέω τα ονόματά τους, έκαναν την εξής έρευνα και είπαν:
0: ναι.
3: Αδερφέ, είσαι μονογαμικός, είσαι και χαζός, λέει η έρευνα. Ναι. Δημοσιεύτηκε, λέει, στο περιοδικό Procedures of the Royal Society B. Η μονογαμία όχι απλά.
0: Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να είναι πιστός, ας πούμε, δηλαδή είναι και ηλίθιος.
3: Θα σου πω. Η μονογαμία όχι απλά είναι καταπίεση, είναι και βλαπτική για την υγεία. Το απέδειξε επιστήμη που συμπέρανε ότι η μονογαμία αποβλακώνει τα αρσενικά, ειδικά αν είναι καταναγκαστική και όχι από επιλογή.
0: Εγώ σου ακούγομαι χαζός ή έξυπνος.
3: Μιχάλη μου, δεν ξέρω. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Δεν σου είπα να βάζεις φωτιά, βάλ' το αλλού. Έλα τώρα.
2: Πάμε σε άλλα νέα.
0: Εκεί.
2: Ναι, ναι, εδώ. Εδώ δεν έχει κάτι, Μιχάλη μου.
0: Εδώ έχει ένα σταυρόλεξο να το λύσουμε.
2: Καταρχήν να σου πω ότι αυτός ο καλλιτέχνης είναι αγαπημένος σου, ειδικά με το τραγούδι το πρώτο, το Αναπνέω, ήταν το αγαπημένο σου αυτό το τραγούδι, για κάποιο λόγο. Παρόλα αυτά όμως, με το συγκεκριμένο που είναι viral, γιατί είναι viral, για κάποιο λόγο ξερνάς, δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν τα λέω αυτό.
2: Και παίζει και στη Μύκονο με πολλά χιλιάρικα.
0: Ε, και πολλά.
2: Ε, όχι, παίζει. Κάτω στο δρόμο βρήκα ένα σίκο, μια φωνή μου φώναζε σίκο. Σήκω, όμως εγώ έβλεπα το σήκω. Το παίρνω από το δρόμο και τι να κάνω.

0: Είστε σοβαροί, δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που το βρήκε.
1: Μισό λεπτό.
0: Δηλαδή συγγνώμη λίγο τώρα.
1: Εμείς κάνουμε remix.
0: Ναι, κάντε remix, αλλά. Το θέμα είναι να το βρει και κάποιος, δηλαδή.
1: Γιατί αν δεν τον μπερδεύαμε εμείς, νομίζω θα το βρει και κάποιος.
0: Μα χορεύουμε.
1: Πάμε ρε από την αρχή, χωρίς να το. Πάμε, ρίχτο, δεν θα μιλήσουμε.
0: Χορεύουμε να σηκώσει.
1: Όχι, όπα, έχουν γεμίσει
0: γραμμή. Έμα δεύτερο, χωρίς.
1: Πριν το κάνεις αυτό. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιο.
2: Μη τσίκο, είμαι η Ρόζα.
1: Ώρα και να κερδίσετε τον Μιχάλη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Μιχάλη, από εδώ η Μαριέτα. Μαριέτα, ο Μιχάλης.
3: Καλημέρα.
1: Να ξέρετε ότι αυτός ο συνδυασμός, συνδυασμός των δύο ονομάτων δεν πάει καλά. Να το ξέρετε.
0: Όχι, δεν
1: είναι. Από προσωπικά. Λοιπόν, Μαριέτα, ο Κάστορας είναι ποταμός ή ζώο?
3: Ζώο.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Μιχάλη, ποια χώρα είναι η ομάδα Γιουβέντους?
3: Ιταλία.
1: Σωστά.
0: Μπράβο, μπράβο, πολύ καλό.
1: Δεν μου λες, Μαριέτα, η Εκάλη συνορεύει με την Κυψιά?
3: Ναι.
1: Σωστά.
0: Πολύ καλή, μπράβο.
1: Μιχάλη, τι μέρος του λόγου είναι το αύριο?
3: Μέλλοντα.
1: Τι λες, μωρέ, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Να απαντήσω εγώ.
1: Τι, το ξέρεις?
3: Ναι,
1: πες, πες το.
3: Χρονικό επίρρημα.
0: Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο.
1: Τι δουλειά κάνεις, Μαριέτα?
3: Αυτή τη στιγμή δεν δουλεύω, μεγαλώνω το παιδάκι μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχεις σπουδάσει κάτι, αυτό θέλω να πω.
3: Έχω σπουδάσει, ναι, τεφά.
4: Α,
1: ωραία. Οκ.
5: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
1: Παρακαλώ.
0: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Μια εκπομπή που τεινάζει στον αέρα όλες τις δίαιτες, όπου είναι εκπομπή λουκούμι.
1: Και τα χαλιά.
0: Αυτά. Αύριο και πάλι εδώ στις 7.
1: Είδες, έκανε και ρήμα.
6: That was wonderful.
7: Bravo.
6: I loved that.
7: Oh, it was great.
6: Well, it was pretty good.
7: Well, it wasn't bad.
6: Well, there were parts of it that weren't very good.
7: It could have been a lot better.
6: I didn't really like it.
7: It was pretty terrible.
6: It was bad.
7: It was awful.
6: I was terrible.
7: Get him away.
6: Hey, boo.
8: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
9: Προσοχή, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
10: Euphoria.
9: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
11: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδου. Γιατί αξίζει.
13: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors. In the nighttime.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
10: τι κουαλίτα.
19: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
20: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
19: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
20: Off, τι πάθαμε.
19: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
21: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. DJ Traveler, live on tour.
22: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
23: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
22: Amsterdam Music Festival.
23: Δες από κοντά.
22: David Guetta.
23: The Monolith Show.
22: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
23: και 500 ευρώ
22: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
23: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
22: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
21: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
24: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αύριο η ώρα των κυβερνητικών αποφάσεων για την κρίση. Το θέμα θα κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αναμένεται επιδότηση έως 15 λεπτά στο δίζελ κίνησης με επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Καθώς και παράταση της επιδότησης στη βενζίνη. Σβήστε τα φώτα, κλείστε το καλοριφέρ. Ενεργειακός συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν ζητά από τα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα εξοικονόμησης. Μεταξύ άλλων, προτείνει περιορισμό στο δημόσιο φωτισμό και χαμηλότερες θερμοκρασίες στα δημόσια κτίρια. Ραντεβού των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα στο Δουβλίνο. Άλλη μια περίεργη υπόθεση με ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη φορά. Όπως αποδείχθηκε, λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα. Έκπληξη από τη Σέλιν Ντιόν. Η Καναδή Στάρ εμφανίστηκε ευνηδιαστικά στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού, ανοίγοντας εντυπωσιακά την εκδήλωση. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
21: Αθήνα. Ο καιρός.
24: Πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια με 26 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.

0: Morning DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ και σήμερα πρωινό Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου είναι Αγία Αποστόλου, μέχρι τις 12 στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα? Δεν βρήκα κίνηση σήμερα, αν και έχει στα κλασικά σημεία, θα τη δούμε σε λίγο. Γιορτάζει ο Κυριάκος, χρόνια του πολλά, χωρίς άλλο σχόλιο. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς η σημερινή, να την προσέχουμε, να τη φροντίζουμε και να μην μας τυραγίζουν, παρακαλώ. Εθνική ημέρα καφέ διαβάζω. Άρα γιατί γιορτάζει κανένα καφέ με προσφορές? Θα κάνω πείραμα σε λίγο. Θα δώσω παραγγελία να δω ποιος θα καταφέρει να τη στείλει γρήγορα. Να μας κεράσει βασικά. Λοιπόν, Εθνική ημέρα βελτίωσης του γραφείου σου. Κάνε μια εκαθάριση. Ευκαιρία είναι. Και Διεθνής ημέρα για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού, λέει. Στους δρόμους της Αθήνας τώρα κίνηση στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια μέχρι το Μόλ αλλά και στο Πάτημα. Στα κόκκινα Κηφισίας από Ανάβρητα έως Μαρούση και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου στην Άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο θέλουν υπομονή, το ίδιο και η Ποσειδώνος από Νέο Φάληρο έως Πειραιά. Γενικά να έχετε υπομονή, μην βιάζετε, μην αγχώνεστε, μην κορδάνετε. Okay. Είναι σπαστικό για όλους. Εντάξει, μερικοί χαζεύουν βέβαια και ένα μικρό μπιπ το χρειάζονται. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Έρχονται Naughty Boy, Bad Bunny πρώτα, David Guetta, Teddy Swim, Stones and Die.

Πιπιρέξα και Faith, λες New Religion. Μπορείς να πεις ότι είναι και μια έτσι τελετουργία, πραγματικά. Μια θρησκεία το να απολαμβάνεις πολύ καλό καφέ. Και αυτό αξίζει. Λοιπόν, σήμερα μπορεί να είναι Διεθνής ημέρα καφέ, αλλά η Παγκόσμια ημέρα καφέ έρχεται την 1η Οκτωβρίου. Και αν θέλετε, που κάνουν τον ήλιμο στην πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα, 1η και 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 6 το απόγευμα. Μια μοναδική εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις. Ήλι, why we make it. Εγώ πλήρωσα 5 ευρώ, παιδιά, σε μαγαζί για καπουτσινό. Νομίζω ότι είναι πολλά, για πείτε μου κι εσείς. Δηλαδή, λίγο έπαθε ένα σοκ. 69-31-952-952 για τα μηνύματά σας. Και μην ξεχνάτε ότι, αν σε περίπτωση σας τελείωσε ο καφές και χάσατε να πάρετε χθες και ξυπνήσατε και λέτε πω τι θα κάνω, μπορείτε πάντα να παραγγείλετε από το eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood για τα ψώνια σας. Να έρχονται στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα, μέχρι αργά το βράδυ και τις Κυριακές, και με προσφορές έως μείον 50% και ένα συν ένα σε αγαπημένα προϊόντα. Ποιος θα στείλει τώρα καφέ εδώ στον Athens DJ στην Κηφισιά, για να δω. Decaf, καπουτσίνο σκέτο, παρακαλώ.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ναι, είναι χρήσιμο αυτό. Μπορώ να το πω. Κάποια αρισυνοδός μοιράζεται τους άγραφους κανόνες και εξηγεί στους περισσότερους επιβάτες τι πρέπει να γνωρίζουν οι αρισυνοδός. Λέγεται Barbie. Εντάξει, καλά. Μπατσιλιέρι. Όχι νερό βρύσης. Πρέπει να είναι εμφιαλωμένο.
2: Ναι.
1: Στο αεροπλάνο. Και όχι γιαούρτι που έχει μείνει πάνω σε σακούλες με πάγο για ώρες. Αναφέρω ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μπαίνετε στην τουαλέτα του αεροπλάνου. Νομίζετε ότι είναι υγρό το πάτημα, ότι είναι νερό. Όχι, είναι ούρα. Σας το λέει και αυτό. Τώρα, για άνεση και ασφάλεια κατά την πτήση, είπε ότι πρέπει να αφήνετε εσείς χωρίς τις γόβες σας στη βαλίτσα. Σε περίπτωση που εκένωσες και τα λοιπά, μη βγεις στην τζουλήθρα και σκίσεις τη...
3: Τι να κάνω,
1: δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι το αεροπλάνο. Πέφτεις στη θάλασσα, σκοτώνεις ο κόσμος και γλιτώνεις μόνο εσύ. Εμείς σκίσεις τη τζουλήθρα, στο διάλογο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι. Right.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Ιζωμάτ. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Ποκροματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
2: Σούπερ μάρκετ.
1: Υγεία. Μίτινγκ.
2: Υγεία. Συνεργείο.
1: Υγεία.
2: Εθερικά.
1: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Λίμπος για τη μαμά. Κεφίρ πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ όλους μας. Και τώρα, κεφίρ kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο μισμό, επιτόπα 100 και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Γιατί, βρε αγόρι μου?
9: Φοβάμαι.
10: Τι φοβάσαι?
9: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
10: Είπαμε, θα προλάβουμε.
9: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
10: Ναι.
9: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
10: Ναι.
8: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
9: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
10: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
11: 95,2 Athens DJ.
12: DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

Benson Boone και Beautiful Things στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου μαζί σας. Και φέτος γιορτάζουμε 150 χρόνια από την εφεύρεση του τηλεφώνου. Σας ρώταγα τις προάλλες στο breakfast, άκουγα ποιος το εφεύρε. Δεν ξέρατε ότι είναι ο Graham Bell. Λοιπόν, να το μάθετε και θα μάθετε και πάρα πολλά άλλα πράγματα στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ που το γιορτάζει με ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια, για μικρούς και μεγάλους, καστικά εργαστήρια, κουκλοθέατρο, εργαστήρια STEM και ξεναγήσεις. Είναι μόνο δωρεάν δράσεις που έχει ετοιμάσει το Μουσείο για 16η συνεχόμενη χρονιά και σας περιμένουν τις Κυριακές στην Οδό Προτέως στη Νέα Κηφισιά. Μπείτε στο otegroupmuseum.gr για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα και για να προγραμματίσετε τη δική σας επίσκεψη.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή.

0: στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
1: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα Breakfast FM.
2: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης.
7: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον Μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ερόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
11: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρίψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
14: Γιατί, βρε αγόρι μου?
13: Φοβάμαι.
14: Τι φοβάσαι?
13: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
14: Είπαμε, θα προλάβουμε.
13: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
14: Ναι.
13: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
14: Ναι, ναι, ναι.
15: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
13: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
14: Κοιμήσου σε παρακαλώ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέα ρεμούλα αποκαλύπτει Κομισιόν για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να επιστρέψει το 25% από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στα κάγκελα οι αρτοποιοί με το ακριβό ρεύμα ξεκινούν κινητοποίησεις. Εφιαλτική πρόβλεψη από τον ιδρυτή της Microsoft, Bill Gates. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει 1 δισεκατομμύριο θανάτους. Σκίζει Miley Cyrus. Το νέο της σίγκλ έφτασε στο νούμερο 1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών. Για πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ως 26 βαθμούς. Βροχερός ο καιρός αύριο με 22 βαθμούς το πολύ.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Καλημέρα και πάλι από όπου κι αν μας ακούτε, με οποιονδήποτε τρόπο, και εσάς που μας ακούτε online, δεν σας ξεχνάμε ποτέ, και εσάς που είστε στα αυτοκίνητα και ενδεχομένως τρέχετε να κάνετε τώρα κάποιες δουλειές. Δεν θέλω να αγχώνεστε, είναι και Παγκόσμια ημέρα για την καρδιά μας σήμερα. Εκτός του ότι πρέπει να την προστατεύουμε αποφεύγοντας το στρες, πρέπει να κάνουμε και τις προληπτικές μας εξετάσεις. Οπότε, αν συμβεί κάτι με το λάπτοπ, κρασάρει εκεί που πατάς αποστολή στο κρίσιμο email ή το σκούτερ, σε αφήσει στη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης ή ακόμα και το smartwatch κολλήσει πάνω που τρέχεις να προλάβεις, η τεχνολογία, παιδιά, δεν περιμένει. Πας στον Γερμανό, εκεί όχι μόνο έχουν πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, έχουν και σοβαρό σέρβις, αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Μόνο επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα με την Άγια Αποστόλου στα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 12. Υποδεχόμαστε Mr. Belton Was All Rihanna, τώρα Shakira.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. It's

νοσταλγικό τραγούδι, όριο και για γάμους αν με ρωτάς. First time, Νταμιάνο Ντέιβιντ, ο οποίος παντρεύτηκε και πρόσφατα. Να ζήσουν τα παιδιά, γενικά και εσείς άντε κανονίστε το, μην το καθυστέρετε πολύ. Μην παντρεύεστε όλα τα καλοκαίρια. Λοιπόν, πάμε για DJ Traveler 11 Tour. Σας στέλνουμε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δείτε από κοντά David Guetta, Afrojack, Armin Van Buuren, Art Bat και πάρα πολλούς άλλους. Η εισιτήρια για το φεστιβάλ από εμάς θα ταξιδέψετε με την Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με προϊόν από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Amsterdam. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952, γράψτε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, θέλω να μου τα κάνετε σωστά αυτά. Και η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8:30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Τώρα David Guetta, Anne-Marie, Coily Ray, Baby, Don't Hurt Me.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: 95,2 Athens, στη J11 και 25 λίτρο ρολόι. Είμαστε πανέτοιμοι να παίξουμε μαζί βραστο πρόσωπο. Η φωνή που αναζητάμε σήμερα είναι αυτή.
1: Ένα παιδί που έρχεται μπορεί να είναι λίγο άγουρο στην αρχή, μπορεί να μην είναι προετοιμασμένο, αλλά πώς μπορεί να μεταλλαχθεί, να μεταμορφωθεί.
0: Ποιο είναι αυτό το κορίτσι, 69-31-952-952. Θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber, γιατί σε λίγο κάποιο από εσάς βγαίνει στον αέρα μαζί μου και κερδίζει δύο υπέροχα δώρα από την Ζαρτό. Moisturizing Cream και Sun Protection 50+. Είναι ο απόλυτος συνδυασμός, παιδιά, για αφιδετωμένο και νεανικό δέρμα που χρειάζεται καθημερινή φροντίδα, για προστασία απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία και τις ελεύθερες ρίζες. Αποκλειστικά διαθέσιμα σε ιατρία δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών είναι τα προϊόντα της Ζαρτό, γιατί για την Ζαρτό η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Εγώ τα λέω, είναι το πόσο νιώθεις, παιδιά. Δεν είναι υπόσχεση, είναι ο νόμος της Ζαρτό. Ντάτι τώρα!
2: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Take me there. Πού θα θέλατε να είστε τώρα? Κάπου που να πιάνει ο 95,2 ένας DJ, ελπίζω. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε βρες το πρόσωπο με την Αναστασία σήμερα. Καλημέρα, καλώς την.
1: Καλημέρα, γεια σου Νάγια, καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Πού βρίσκεσαι?
1: Βρίσκομαι στο σπίτι, έχω ρεπό και έχω βάλει μουσικούλα για να κάνω δουλειές.
0: Αχ, τι ωραία. Την καλύτερη δουλειά κάνεις. Χωρίς μουσική δεν γίνεται απλά.
1: Μα πραγματικά δεν γίνεται.
0: Και μη βάλεις τίποτα εκπομπές με ειδήσεις και τέτοια και δυσάρεστα νέα. Δεν θέλουμε να μας χαλάνε τη διάθεση. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Ένα παιδί που έρχεται μπορεί να είναι λίγο άγουρο στην αρχή, μπορεί να μην είναι προετοιμασμένο. Αλλά πώς μπορεί να μεταλλαχθεί, να μεταμορφωθεί?
0: Ποια είναι, Αναστασία μου?
1: Είναι η Μπέτη Μαγκύρα.
0: Πάρα πολύ σωστά. Δύο προϊόντα από τη Ζαρτό. Δικά σου με πολύ αγάπη από εμάς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Φιλάκια.
1: Ευχαριστώ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο. Ο τσοπόλητες μηχάνης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
9: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
8: Cleansed. Προπόληση more.com.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε gpay.com.
13: Μπες στο IFA Supermarket My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. My Market από το IFA. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
15: Γιατί βρε αγόρι μου?
14: Φοβάμαι.
15: Τι φοβάσαι?
14: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
15: Είπαμε, θα προλάβουμε.
14: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
15: Ναι.
14: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
15: Ναι, ναι, ναι.
16: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
14: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
15: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: 95,2 Athens DJ.

Όπως τα λένε τα παιδιά, life is simple, move your body. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε εκεί έξω. Φοβερή μουσική, ναι, πιάνει ακόμη και στο Λάρβικ της Νορβηγίας, λέει ο Αχιλλέας. Σας ακούμε καθημερινά, φιλιά πολλά. Καλημέρα, καλημέρα, ελπίζω να μην έχει μονιάσει απότομα εκεί. Εδώ έχουμε μια συννεφούλα, αλλά εντάξει, ακόμα την παλεύει ο ήλιος. Λοιπόν, να σας πω ότι ο καφές φυσικά είναι πάρα πολύ ξεχωριστό, από τον κόκο μέχρι ο φλιτζάνι, γιατί κρύβει μια ιστορία ποιότητας, βιωσιμότητας και καινοτομίας. Είναι σημαντικό να πίνεις καλό καφέ, αλλιώς μην το πιες καθόλου. Έλα στο Illy Cube στη Λατία Συντάγματος, στην Αθήνα 1η και 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 6 το απόγευμα, και ανακάλυψε όλα τα γιατί μέσα από μια πολυαισθητηριακή εμπειρία με καθοδήγηση ειδικού του Ινιβερσιτά Del Café. Φιλιά πάρα πολλά, Hendrix και Golden τώρα, ο Νίκος Ζώης στις 12 εδώ, εμείς τα λέμε αύριο στις 10.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: See student hot takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
15: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
16: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
19: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
20: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
21: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
20: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
21: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
22: Σίγα την κομισιόν.
20: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
21: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
20: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
23: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: 95,2

0: τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler
1: Live on Tour. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Θες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ.
2: Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express.
1: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κλείνει αύριο ο μήνας για τις εθελοντικές μειώσεις τιμών των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Ήδη έχει ξεκινήσει νέο κύμα αυξήσεων. Νέα δεδομένα στην υπόθεση Μαζονάκη. Αποχωρεί από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης ιατρού το δικηγορικό γραφείο που την είχε αναλάβει. Τα τρελά της κλιματικής κρίσης. 27χρονος άνδρας έκανε jet ski σε πλημμυρισμένο από τη βροχή κεντρικό δρόμο της Μπαγκόκ. Οι αρχές τον συνέλαβαν. Ξεφάντωσε η Ντουα Λίπα στον γάμο της ξαδέλφης της στο Κωσυφοπαίδιο. Η pop star χόρεψε παραδοσιακούς αλβανικούς. Χορούς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια με έως 26 βαθμούς. Τους 22 βαθμούς θα φτάσει θερμοκρασία αύριο με βροχερό καιρό. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Εδώ ακριβώς βρίσκεσαι, στο μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. Καλό μεσημέρι από μένα. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. Μαζί σας με όλες τις επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες να παίζουν δυνατά σε αυτή την όμορφη Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Και λέω ότι είναι όμορφη γιατί αύριο θα έχουμε βροχές, το Σαββατοκυριακό θα έχουμε βροχές, θα πέσει θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου περίπου. Θα αισθανθούμε ότι έχει μπει το φθινόπωρο για τα καλά αυτή την εβδομάδα, έτσι. Στη μετάβαση από Σεπτέμβριο σε Οκτώβριο. Για να σου πω, θα πας Άμστερνταμ για το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ του Οκτωβρίου. Αυτό είναι το DJ Traveler. Αναλυτικά όλες τις πληροφορίες σε λίγο θα σου τα πω όλα και θα μπορέσεις να βάλεις ονοματεπώνυμο στη λίστα για την κλήρωση. Και σου έχω σήμερα και προσκλήσεις για μια απίθανη παράσταση στο θέατρο. Αυτά και πολύ περισσότερα έχουμε να πούμε. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλεως. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος στη Μαρίνα Φλίσβου, κολλημένη η λεωφόρος Δεκελία στο κέντρο της, όπως και η λεωφόρος Ηρακλείου στη Νέα Ιωνία. Κίνηση θα συναντήσετε επίσης Θιβών με Ιερά Οδό, Πέτρου Ράλη στο ύψος του Κηφισού, στη διασταύρωση Αμπελοκήπων και Χίλτον, Αρδιτού με Καλλιρόης, ένα κόλλημα στην πλατεία Ομονίας αυτή την ώρα, όπως και Πατησίων στην πλατεία Αμερικής, και στις εξόδους από την Εθνική Οδό προς την Αττική. Okay. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας. Ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν βρίσκεσαι. Για δυνάμωση ένταση εδώ θέλουμε να φτιάξουμε υπέροχη μεσημεριανή διάθεση με επιτυχίες να έρχονται από Hugel, Smiley, Jason Derulo και τον Teddy Swims.

Substitution. Purple Disco Machine και Kungs. Απολαυστικός Purple Disco Machine, κυκλοφορεί και νέο single σύντομα. Για να σου πω εσένα που τρέχεις και δεν προλαβαίνεις και βιάζεσαι και τα κάνεις όλα μαντάρα κλπ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος γι' αυτό, να ξέρετε. Ο χρόνος είναι πάρα πολύ σχετικό πράγμα. Αν έχεις καθυστερήσει, είναι όλο δικό σου το ζήτημα και δεν πρέπει να το προκαλείς στους άλλους αυτό το άγχος που έχεις. Okay, για να κυλάει ομαλά, γενικά για όλους στο σύμπαν, κατάλαβες. Αν δεν κατάλαβες, στο Viber, στο 6931-952-952, εκεί ανταλλάσσουμε μηνύματα και σήμερα, εκεί τα λέμε. Θα το χρειαστείς άλλωστε σε λίγο, γιατί σου έχω DJ Traveler και τώρα σου έχω νέο single, Topic, Becky G, Sorry Papi.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

95,2 Athens DJ και DJ Traveler Live on Tour. Θα βρεθείτε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία. Είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Ναι. Θα βρεθείτε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ για το closing party του Amsterdam Dance Event. Εκεί θα δείτε από κοντά David Guetta, The Monolith Show. Θα δείτε τον Afrojack, Armin Van Buuren, τους Artbat. Και τι κερδίζετε από το DJ Traveler? Εισιτήρια για το φεστιβάλ φυσικά. Ταξιδεύετε με την πλήση στην business class της Sky Express. Έχετε δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και... ξέρουμε, έχεις έξοδα στο Amsterdam, τι έτσι θα πας. 500 ευρώ θα είναι δικά σας για τα έξοδα που θα κάνετε εκεί. Για να βάλεις ονοματεπώνυμο στη λίστα για την κλήρωση, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας «Φεστιβάλ», ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, και η κλήρωση έρχεται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. Στο closing party του Amsterdam Dance Event, του μεγαλύτερου event που συμβαίνει κάθε Οκτώβριο στο Amsterdam, εκεί θα πάτε, Johan Cruyff Arena. Να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου. Και δεν ξέρεις ποτέ, θα παρτάρεις με τους καλύτερους. Εδώ παρτάρουμε με David Guetta και Bibi Rexha. I'm good.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Οπ. Καλημέρα, Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουνα.
1: Το θυμόμουν, ναι. Το θυμόμουν.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
2: Ναι.
1: Της έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου το Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας. Κάτσε.
1: Έχω αποδείξεις. Όχι, ένα, δεν ένα. Υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαυγικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Ωραίστη, χρόνια πολλά. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
4: Ναι.
2: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
3: Βέβαια. Wow. Μπράβο.
2: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά. Wow. Ήρεμα. Σηκωνόμαστε όρθιοι.
3: Όρθιοι. Σηκωθείτε.
2: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
8: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντησης κοινού και σύγχρονης δημιουργίας. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρης υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketplus.gr. Πληροφορίες ο Panda.gr.
12: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
13: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
14: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
15: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
16: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
14: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
15: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
18: δικουαλίτα.

Hey. Έχει τον Eva Yol του Bad Bunny, ο οποίος κέρδισε και Best Latin στα φετινά MTV VMA 2026. Ναι, ο Bad Bunny. Γεια σου Ειρήνη, ο Αλέξανδρος είναι στην παρέα μας, η Νατάσα, γεια σου Αφροδίτη, η Μπέκη, η Φωτεινή, η Άννη, ο Γιώργος. Χαμός γίνεται με τα μηνύματά σας και σήμερα. Για να σου πω εσένα που έχεις θέματα και θέλεις να πάρεις στον τηλεφωνικό σου πάροχο, να τους τα πεις. Να σου πω ότι έχει έρθει το Nova More, αλλάζει τα πάντα, απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης πλέον και δεν έχεις κανένα απολύτως άγχος, γιατί αν θέλεις να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν δεν θέλεις να μιλήσεις με εκπρόσωπο και θέλεις να σε πάρουν τηλέφωνο, μπαίνεις στο Nova App, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back και ένας εκπρόσωπος σε καλεί σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν θέλεις τεχνικό, γίνεται εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά έρχονται από την Nova. Μπαίνεις στο nova.gr και μαθαίνεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι φυσικά. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας.

Λόκα. Νούμερο 1 σίγκλ στην Ελλάδα πριν από 16 χρόνια, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, αν βρίσκεστε στα dating apps ακόμη, να ξέρετε ότι είναι πολύ last year αυτός ο τρόπος για να γνωρίσεις νέα άτομα ή απλώς για να κάνεις σεξ. Στη Φιλανδία έχουν άλλο τρόπο προσέγγισης πλέον. Οι ελεύθερες και οι ελεύθεροι, οι singles δηλαδή, πηγαίνουν σε κάποια σούπερ μάρκετ και επιλέγουν ροζ καλάθι για τα ψώνια τους. Και αυτή η μέθοδος γνωριμίας λέγεται συγκουκόρι ή απλώς single basket. Όχι το άθλημα το μπάσκετ. Μπάσκετ το καλάθι, μην μπερδεύεστε. Έχει γίνει viral αυτός ο τρόπος γνωριμίας στη Φιλανδία το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, απλώς παίρνεις ροζ καλάθι ενώ κάνεις αγορές στο σούπερ μάρκετ, γνωστοποιείς ότι είσαι available για ένα νέο έρωτα να εισέλθει στη ζωή σου. Μάλιστα. Μην πάτε και πιάσετε τα καλάθια τώρα στο σούπερ μάρκετ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
13: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
12: Cleansed. Προπόληση more.com.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
16: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
1: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
0: ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τα 200 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσουν τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για το επόμενο τρίμηνο. Αύριο οι αποφάσεις. Αύξηση που φτάνει το 16,3% σημείωσαν τον Αύγουστο οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, σύμφωνα με την Eurostat. Μέχρι αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας. Τέλος στο Hollywood για την Αντζελίνα Τζολί. Η Star πούλησε την έπαυλή της στο Λος Άντζελες για 24,75 εκατομμύρια δολάρια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές σήμερα στα βόρεια με ως 26 βαθμούς. Βροχερός ο καιρός αύριο με 22 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Την καλησπέρα μου, όπου και αν βρίσκεσαι, από όπου και μας απολαμβάνεις, από το γραφείο, από το αυτοκίνητο, στο δρόμο, από το σπίτι, γενικότερα από τη δουλειά, όπου κι αν είσαι. Hello everybody! Εδώ παίζουν δυνατά όλες οι επιτυχίες αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τρίτης με 22 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Θα δούμε λίγο ήλιο αργότερα μέσα στην ημέρα. Ναι, αύριο βροχές. Αδιάβροχο να βάλεις, ομπρέλα να πάρεις μαζί κλπ. Όλα αυτά μαζί. Οι χειμωνάκηδες έχουν ήδη προμηθευτεί ξύλα για τον τζάκι. Όσοι έχουν δηλαδή. Οι καλοκαιράκηδες μετρούν 60 Αυγούστου σήμερα. Άστο, αυτό θα το συζητήσουμε σε κάποια άλλη στιγμή. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μέσα στο μικρόφωνο, εδώ με όλες τις επιτυχίες να έρχονται. Σου έχω προσκλήσεις για να πας την Πέμπτη στο θέατρο Ζήνα. Σε 24 λεπτά από τώρα έρχεται αυτός ο υπέροχος διαγωνισμός. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης όμως. Λόγω ατυχήματος θα κολλήσετε στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών έως τις Τρεις Γέφυρες. Επίσης θα συναντήσετε κίνηση σε μεγάλα τμήματα της Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Αρδιτού με Καλλιρόης, Γαλατσίου με Βεΐκου. Ένα μικρό κόλλημα αυτή την ώρα, όπως και στην Κηφισίας, σε Αμπελόκηπους και το Ψυχικό. Κολλημένη είναι ακόμη η λεωφόρος Ηρακλείου και η λεωφόρος Δικελίας, όπως και η έξοδη της Εθνικής προς την Αττική Οδό. Okay. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Εδώ δυναμώνεις ένταση γιατί υποδεχόμαστε επιτυχίες. Από Άνιμα, Crazy Town, David Guetta.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone.
3: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Pictures of You. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον άνοιμα. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ. Θα είμαστε όλοι εκεί φυσικά για να απολαύσουμε το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του. Ο Ιταλοαμερικανός άνοιμα, να σου πω ότι έχει συνδέσει το όνομά του με τη Melodic Techno και σε αυτό το νέο του show Aiden συνδυάζει science fiction και αρχαία μυθολογία. Τι έχει να γίνει, χαμός έχει να γίνει 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ. Εισιτήρια βρίσκεις στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Μείνετε συντονισμένοι όμως, γιατί θα μπορέσετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.
1: This is DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Dynasty από την Lola Young στο 95,2 Athens DJ, 26 λεπτά μετά τη μία. Και ήρθε η ώρα για να πάμε θέατρο. Σου έχω προσκλήσει για να δεις μια συγκλονιστική παράσταση για δεύτερο χρόνο στο θέατρο Ζήνα. Έρχεται το «Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf». Μιλάμε για το εμβληματικό έργο του Edward Albee, ένα από τα πιο συγκλονιστικά και βαθιά ανθρώπινα θεατρικά έργα του 20ου αιώνα, το οποίο θα ανέβει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ζήνα σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Τώρα μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και ονόματε πόνυμο, και πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για να πάτε την Πέμπτη στις 8 το βράδυ στο θέατρο Ζήνα που βρίσκεται Λεωφόρο Αλεξάνδρας 74. Εκεί τους πρωταγωνιστικούς ρόλους αναλαμβάνουν ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη, ενώ μαζί τους ο Σπύρος Σταμούλης και η Ελεάνα Στραβοδήμου. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Σου έχω 5 διπλές προσκλήσεις να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας θέατρο και ονοματεπώνυμο, και την Πέμπτη στις 8 πάτε θέατρο Ζήνα να απολαύσετε αυτή τη συγκλονιστική πραγματικά παράσταση με φοβερό Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ok? Ενώ στέλνετε τα μηνύματά σας, ακούμε Οτίλια.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε.
4: Ναι, ναι.
2: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Εν πάση περιπτώσει και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα που θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ. Είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952 breakfast@gmail.com.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία.
3: Σούπερ μάρκετ.
2: Meeting.
3: Λογαριασμό ενεργείο.
2: Υγεία.
3: Υγεία.
2: Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: 95,2

Να boy, Dai Dai στο 95,2 Athens DJ. Γεια σου Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα. Χρύσα μου, μας ακούει καθημερινά η Χρύσα στη δουλειά. Hello over there. Η Αλέκα στην παρέα μας, η Βίκη, η Ευγενία, ο Νίκος, ο Παναγιώτης, ο Παντελής, η Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πάρα πολύ ωραία μηνύματα τα οποία μας στέλνετε και σήμερα Τρίτη. Για να σου πω εσένα που μετακόμισες και θέλεις να βάλεις τηλέφωνο στο σπίτι, ίντερνετ γενικά. Και περιμένεις. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος περιμένει ένα μήνα, ενάμιση. Αυτά έχουν τελειώσει όλα, να ξέρετε. Γιατί έχει έρθει το Nova More για να κάνει πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Έχεις με το Connect Day One ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Και με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου όπου και αν βρίσκεσαι. Γι' αυτό ήρθε το Nova More. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Και φυσικά μαθαίνεις τα πάντα για Connect Day One Ultra Wi-Fi. Όρους και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε να κάνουμε throwback. Throwback Τρίτης με την Leanne Rimes. Can't Fight the Moonlight.

0: Training season, viral ξανά το training season, χρόνια μετά. Στο TikTok χαμός γίνεται. Χαμός γίνεται βέβαια, γιατί η Dua Lipa πήγε και στο γάμο, την κάλεσε το σόι της να πάει στο γάμο, να περάσει καλά. Και έκανε όλα αυτά τα παραδοσιακά τα οποία πάρα πολλοί κόσμος θα κάνει. Τον πηγαίνει σε γάμους. Απλά είναι η Dua Lipa. Ο Νίκος Άγης μέσα στο μικρόφωνο, αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τρίτης. Εδώ απολαμβάνεις την ημέρα σου, έρχεται ακριβώς στις 2 κοντά σας με πολλές επιτυχίες. Ο Κώστας Ζήκος.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
2: Όλες οι επιτυχίες.
4: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: 95,2 Athens DJ.
20: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler
1: Live on Tour. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Θες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Άλλη μια περίεργη υπόθεση με ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη φορά. Όπως αποδείχθηκε, λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα. Στη Ρουάντα ή την Ουγκάντα και αργότερα στο Ουσμπεκιστάν θα λειτουργήσει το κέντρο επιστροφών μεταναστών. Θα σταλούν 4.000 άτομα. Καμπανάκι από την Ένωση Παιδιάτρων για την κατανάλωση ενεργειακών ποτών από παιδιά και φήβους. Τονίζουν πως περιέχουν διαγερτικές ουσίες και πολύ ζάχαρη. Πόλεμος έχει ξεσπάσει για την περιουσία της μακαρίτισσας Ντόλι Πάρτον στα δικαστήρια. Κληρονόμη της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Βροχερός ο καιρός αύριο, με τη θερμοκρασία να φτάνει αγκομαχώντας στους 22 βαθμούς. Αμέσως μετά, ο Κώστας Ζήκος.

0: και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αναποφάσιστος ο καιρός. Μία το πάει για καλοκαίρι, μία το θέλει για φθινόπωρο. Εμείς εδώ πάντα στο 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, πάει και ο Σεπτέμβριο σιγά-σιγά. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και σε αντίθεση με χθες, σήμερα έχουμε αρκετά προβλήματα στους δρόμους. Αυτή την ώρα, καθυστερήσεις στον άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Φιλαδέλφεια, στον κόμβο μεταμόρφωσης, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπους, γύρω από το κέντρο της Αθήνας, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Παραλιακή, στο ύψος του Αλίμου και στη Γλυφάδα, στη Βουλιαγμένης. Έρχονται για τη συνέχεια Χιούγκελ και Άλτρα Νατέ, NSYNC, Ντατή, Jonas Blue. Για το ξεκίνημα μας σήμερα, Kato, Turn the Lights Off.

Rising και Marshall Jefferson, Life is Simple, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τώρα δεν θα πέσετε από τα σύννεφα με αυτό που θα ακούσετε, όλοι το έχουμε κάνει. Όταν κάποιος στέλνει το μήνυμα «Είμαι στο δρόμο», τις περισσότερες φορές βρίσκεται ακόμα στο σπίτι του. Αυτή η χιουμοριστική αλλά αληθινή κατάσταση περιγράφει την τάση μας να υποτιμούμε το χρόνο προετοιμασίας ή απλώς να κερδίζουμε λίγα λεπτά επιπλέον χαλάρωση στον καναπέ. Η τεχνολογία διευκολύνει αυτές τις μικρές δικαιολογίες, καθώς ένα γρήγορο μήνυμα από το κινητό μας επιτρέπει να καθησυχάσουμε τους φίλους μας, ακόμα και αν δεν έχουμε περάσει καν την πόρτα του σπιτιού. Λαμόγια είμαστε βασικά. Απλά δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Metro Boomin The Weeknd 21 Savage.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κάτσε με συγχωρείς, ουσία μιλάω εγώ, εσύ σκρολάρει.
2: Εννοείται.
1: Γιατί,
2: γιατί διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Instagram. Δεν γίνεται αυτό, είναι προσβολή. Καταρχήν, αφήνω γενικά στο Instagram να προσέχετε τι γράφετε. Πολλά ορθογραφικά, ρε.
2: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολλά. Τη προάλλη κάποιο έγραψε τη λέξη ναύλα με κάπα. Δηλαδή. Λε τώρα.
2: Ντροπή.
3: Και έπεσε σε σένα αυτό, ρε παιδιά. Εσύ το είδες, δηλαδή.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
5: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: See student hot takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
11: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
16: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
17: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
15: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
16: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
18: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
19: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
2: Athens DJ.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.

Michel Deluz και Sexy Love στο 95,2 Athens DJ. Ζούμε σε σεισμογενή χώρα και ειδήσεις που αφορούν τους σεισμούς σίγουρα μας ενδιαφέρουν. Η Ιαπωνία κατασκεύασε ένα σύστημα πλωτού σπιτιού που ανυψώνει τις κατασκευές 3 εκατοστά από το έδαφος όταν γίνεται σεισμός. Η φωτογραφία είναι εντυπωσιακή. Η ανάρτηση έγινε viral στο διαδίκτυο. Πήγαν και έγραψαν βέβαια από κάτω διάφοροι έξυπνοι: εσείς θα το εμπιστευόσασταν? Η απάντηση είναι εύκολη. Μα φυσικά. Αμφισβητεί κανείς την τεχνογνωσία των Ιαπωνέζων στους σεισμούς ή τις τεχνολογικές τους επιδόσεις? B.O.B. και Hayley Williams τώρα, Airplanes. Αμφισβητεί κανείς την τεχνογνωσία των Ιαπωνέζων στους σεισμούς ή τις τεχνολογικές τους επιδόσεις? B.O.B. και Hayley Williams τώρα, Airplanes.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
15: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
16: Γιατί, βρε αγόρι μου?
15: Φοβάμαι.
16: Τι φοβάσαι?
15: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
16: Είπαμε, θα προλάβουμε.
15: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
16: Ναι.
15: Και το συνάντηση με τον κύριο Μπέλ.
16: Ναι.

0: ναι, ναι.
1: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
6: τι κουαλίτα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέα ρεμούλα αποκαλύπτει η Κομισιόν για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να επιστρέψει το 25% από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στα κάγκελα, οι αρτοποιοί με το ακριβό ρεύμα ξεκινούν κινητοποιήσεις. Εφιαλτική πρόβλεψη από τον ιδρυτή της Microsoft, Bill Gates. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει 1 δισεκατομμύριο θανάτους. Σκίζει η Miley Cyrus. Το νέο της σίγγλ έφτασε στο νούμερο 1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών. Για πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ως 26 βαθμούς. Βροχερός ο καιρός αύριο με 22 βαθμούς το πολύ.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι 3η 29 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και έρχονται για τη συνέχεια Britney Spears, Tina και Marshmello, ο νιόπαντρος Νταμιάνο, RG and Omnia. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, ο Bad Bunny, Nueva Yol.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia και ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Τι περιλαμβάνει το πακέτο? Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψετε με την Bliss, την Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα σας στο Άμστερνταμ για να δείτε από κοντά David Guetta, Afrojack, Armin Van Buren, Art Bat και πολλούς άλλους. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931952952. Γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: Α, ATM.
2: Δεν ξέρεις, υπάρχει, γιατί είναι της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
3: Αχ, Θεέ.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να γιορτάζουν, ρε, τα ATM?
4: Τι χιούμορ.
2: Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντησης κοινού και σύγχρονης δημιουργίας. Φέτος το Σεπτέμβριο, η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος, 3 παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση Οπαντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketplus.gr. Πληροφορίες Οπαντά.gr.
14: Athens DJ.
15: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
16: Έφτασε! Έφτασε!
17: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
16: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
18: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
19: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: 95,2 Athens DJ.

0: Αγαπημένο throwback, Yves LaRoc και Rise Up στο 95,2 Athens DJ. Μεσημέρι Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Όπως κάθε μέρα, σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Κώστας Βινάκος. Να περάσετε όμορφα απόψε όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Θα τα ξαναπούμε αύριο, αμέσως μετά τις 2, όπως πάντα. Αυτός είναι ο Alex Warren και το Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Του νούμερο 1 Breakfast FM με το

0: και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μπε στο eFood. Βρε στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτη από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler
1: Live on Tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κλείνει αύριο μήνας για τις εθελοντικές μειώσεις τιμών των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Ήδη έχει ξεκινήσει νέο κύμα αυξήσεων. Νέα δεδομένα στην υπόθεση Μαζονάκη. Αποχωρεί από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης ιατρού το δικηγορικό γραφείο που την είχε αναλάβει. Τα τρελά της κλιματικής κρίσης. 27χρονος άνδρας έκανε jet ski σε πλημμυρισμένο από τη βροχή κεντρικό δρόμο της Μπαγκόκ. Οι αρχές τον συνέλαβαν. Ξεφάντωσε η Ντουα Λίπα στον γάμο της ξαδέλφης της στο Κωσυφοπαίδιο. Η pop star χόρεψε παραδοσιακούς αλβανικούς χορούς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια με ως 26 βαθμούς. Τους 22 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία αύριο με βροχερό καιρό. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, στο μεγάλο της Αθήνας, στον 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος είναι και σήμερα εδώ, στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από Benson Boone, Imagine Dragons, Second Voice, Damiano, Bibi Rexha και Faithless. Ξεκίνημα με Shakira. Burna Boy.

0: Τάιλα και το Σανέλ 95,2 Athens DJ. Τώρα η σύνδεση αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. So
1: wake me up. Wake up, wake up. Wake up. Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Καλέ, τι δουλειά κάνεις?
3: Πού είναι ο Νίκος? Νίκο.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνεις?
4: Μια χαρά, είμαι στο δρόμο για τη δουλειά.
3: Ποιο είναι το ωράριό σου?
4: 8 με 5.
2: Δουλεύει με υπολογιστή?
5: Ναι,
3: αυτό θα ρωτάγα τώρα.
4: Δουλεύω και με υπολογιστή.
2: Α, δουλεύει και με υπολογιστή.
3: Και με τι άλλο, γιατί μου λες και με υπολογιστή, αλλά και με τι άλλο?
4: Δουλεύω και χειρονακτικά.
2: Α, και με τα χέρια.
5: Α, με τα χεράκια του. Μήπως βάζει κάτι σε σειρά, λογιστικά, ξέρω και
4: κάτι
5: με
4: άλλο. Σε σειρά.
5: Ναι.
4: Βάζω κάτι σε σειρά, ναι.
5: Α, βάζει κάτι σε σειρά, όχι.
2: Βάζει κάτι σε σειρά.
3: Τι είναι αυτό, δεν ξέρω.
2: Τι βάζει στη σειρά.
3: Τι περιμένει ο κόσμος απ' έξω, παίζει ο Μιχάλης μέσα. Δεν κατάλαβα.
2: Τι είναι, ρε παιδιά, πορτιέρης είναι. Είναι δύσκολη δουλειά, είναι βαριά.
4: Είναι δύσκολη δουλειά, ναι. Είναι βαριά δουλειά.
3: Ναι,
2: είναι βαριά.
3: Άρα κουβαλάς.
4: Κουβαλάω.
5: Κουβαλάει.
3: Αρχιοθετής.
4: Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
3: Πες μου κάτι, αποθηκάριος είσαι.
4: Σωστά.
2: Καλέ, μπράβο, καλέ, μη χειρότερα.
3: Ωραία, αγόρι μου. Πόπο μου πήγε, γύρω γύρω πήγε. Εντάξει, ευτυχώς που ρωτάγανε και οι άλλοι εδώ πέρα, γιατί εγώ δεν θα έρθανα εκεί.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλημέρα.
6: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
1: 95,2 Athens DJ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Meeting.
6: Υγεία. Συνεργείο.
5: Υγεία.
6: Εθερικά.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
13: Athens DJ.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
15: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
16: τι κουαλίτα.
17: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
18: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
19: 95,2 Athens DJ.
20: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος! Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Εκκλησία στα μάτι τη. Εδώ στο 95,2 Athens DJ που σας έχει φοβερό διαγωνισμό. DJ Traveler Live on Tour. Σε στέλνουμε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δεις από κοντά David Guetta, Afrojack, Armin van Buuren, Artbat και πολλούς άλλους. Περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύεις με την Bliss, την Business Cast, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Hey, it's David.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: This turns an eye. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα

0: του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
4: Με δουλεύεις.
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι.
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
10: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
11: Γιατί βρε αγόρι μου?
10: Φοβάμαι.
11: Τι φοβάσαι?
10: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
11: Είπαμε, θα προλάβουμε.
10: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
11: Ναι.
10: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
10: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
11: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company. In the
15: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima Presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τα 200 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσουν τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για το επόμενο τρίμηνο. Αύριο οι αποφάσεις. Αύξηση που φτάνει το 16,3% σημείωσαν τον Αύγουστο οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, σύμφωνα με την Eurostat. Μέχρι αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας. Τέλος στο Hollywood για την Angelina Jolie. Η Star πούλησε την έπαυλή της στο Los Angeles για 24,75 εκατομμύρια δολάρια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σήμερα στα βόρεια με ως 26 βαθμούς. Βροχερός ο καιρός αύριο με 22 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Στην δεύτερη μας ώρα και σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει στην παρέα σας. Η Telekom είναι και αυτή εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telekom μέσα από το telekom.gr. Έρχονται επιτυχίες από Benassi Bros, Topic, Huntrix, Mojo. Ξεκινήμα με Jason Derulo και το Mi Chico.
1: This is
3: μόνο επιτυχίες.
4: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
3: 95,2 Athens.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: έχει μόνο επιτυχίες. Hey! Ούτε, παπα, ούτε,
1: ούτε, παπα, ούτε. 95,2 Athens DJ. Oh, yeah!
2: Μόνο επιτυχίες.

Party All The Time στον 99,2 Athens DJ. Δεν πέφτει μακριά, γιατί και σήμερα εδώ party γίνεται, pizza party συγκεκριμένα, γιατί λίγο νωρίτερα ήρθε η pizza fan, μας έφερε 10 πίτσες εδώ στο στούντιο και όπως καταλαβαίνετε γίνεται χαμός. Η μία καλύτερη από την άλλη, μπορείτε και εσείς να έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε 3 πίτσες Bianca, 10 τεμαχίων από την pizza fan, έρχονται στο σπίτι σας εντελώς δωρεάν. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, έφτασε η ώρα. Μέσα από το Viber μου στέλνετε μήνυμα στο 69 31 952 952, γράφετε pizza fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Δίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Αχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Δίκαι, το Αλεχάνδρο Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
9: Cleansed της Σάρα Κέιν. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
10: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
9: Cleansed. Προπόληση more.com.
11: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
14: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: 95,2 Athens DJ.
15: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένας στα

0: Teddy Swims και το Bad Dreams εδώ στο 95,2 Fans DJ. Και θέλω λίγο να σκεφτείτε πόσες φορές έχετε σκεφτεί ότι θέλετε να σπουδάσετε αλλά δεν βρίσκατε το χρόνο. Κι όμως υπάρχει τρόπος. Το Open College του ACTO προσφέρει πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design με υβριδική φίτηση, 2 απογεύματα διαζώσεις στο campus και 1 ημέρα online. Και εδώ είναι το σημαντικό: ίδιο πτυχίο, ίδιοι καθηγητές, ίδιο περιεχόμενο σπουδών, ίδια ακαδημαϊκή ποιότητα. Αλλάζει μόνο το ωράριο. Απολαμβάνετε κανονικά όλη την εμπειρία ACTO και φυσικά έχετε πραγματική σύνδεση με την αγορά όσο ακόμα σπουδάζετε. Κάπως έτσι εξηγείται γιατί σε τόσες δημιουργικές δουλειές συναντάμε απόφοιτους του ACTO. Πάνω από 50.000 απόφοιτοι με παρουσία σε σπουδαίες δημιουργικές θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι επιλογές είναι πολλές: graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art και new media και comics και cartoon. Open College των ACTO, πανεπιστημιακές σπουδές με υβριδική φίτηση μόνο με 3 απογεύματα. Σπουδές που χωράνε στη ζωή σας. 12 Οκτωβρίου ξεκινούν τα μαθήματα, οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα προλαβαίνετε. Μπείτε τώρα στο acto.gr. 6 ακριβώς. Έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: 95,2 Athens DJ.
3: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
4: Μου αρέσει πάρα πολύ.
5: Τον ακούω κάθε μέρα.
6: Όλες οι επιτυχίες.
7: Παντού εσάς ακούω.
8: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
9: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
10: Μόνο DJ.
9: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
11: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
12: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σου.
0: Old Spice.
1: Σου. Μάντισο, αποχρώστρεψετε. Mad about color.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου.
2: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
2: Και το συνάντηση με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την Ύψη Ραβένα.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πριν που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? MG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131, Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφω 10-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκη.
10: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μα, αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ερδεύτηκα.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
3: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
2: Amsterdam Music Festival.
3: Δες από κοντά.
2: David Guetta.
3: The Monolith Show.
2: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ
2: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
3: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Άλλη μια περίεργη υπόθεση με ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη φορά. Όπως αποδείχθηκε, λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα. Στη Ρουάντα ή την Ουγκάντα και αργότερα στο Ουσμπεκιστάν θα λειτουργήσει το Κέντρο Επιστροφών Μεταναστών. Θα σταλούν 4.000 άτομα. Καμπανάκι από την Ένωση Παιδιάτρων για την κατανάλωση ενεργειακών ποτών από παιδιά και εφήβους. Τονίζουν πως περιέχουν διαγερτικές ουσίες και πολύ ζάχαρη. Πόλεμος έχει ξεσπάσει για την περιουσία της μακαρίτισσας Ντόλι Πάρτον στα δικαστήρια. Η εκκληρονόμη της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
4: Βροχερός ο καιρός αύριο, με τη θερμοκρασία να φτάνει αγκομαχώντας τους ίδιους. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
5: This is Miley Cyrus.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, what's up? It's David Guetta.
8: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
9: Hey, guys. It's Taylor Swift.
10: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
11: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, Top 13. Με τον Ντόλι Βαρνά, στον 92, Athens DJ.
12: Okay. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ ακόμα ζεσταίνομαι πάντως. Είναι φθινόπωρο, εντάξει, μπορεί να βρέχει, μπορεί να έχει συννεφιά. Περνάμε πάντως όμορφα κάθε εποχή, εντάξει. Απόγευμα Αθήνα. Έχει κίνηση αυτή την ώρα από ό,τι βλέπω. Η Εθνική, ειδικά εκεί στον κόμβο μεταμόρφωσης, αλλά και στο ύψος του Περιστερίου και πιο χαμηλά στο ύψος Εγάλεο και χαμηλά στον Κυφ.

πίσω. Και η Κηφισίας βλέπω αυτή την ώρα έχει πιάσει κίνηση. Κέντρο Αθήνας, ψυχραιμία, υπομονή αν είστε εκεί. Αν ακούτε από εκεί, σας έχω και Σακύρα και Λάνα Ντελ Ρέι και Χιούγκελ και Ρέι. Και τα καλύτερα σας έχω και σας έχω και το νούμερο 1. Χτες στην κορυφή ψηφίσατε μία ακόμα φορά David Guetta.

0: David Guetta, μ' άρεσε αυτό να το ξανακάνουμε. Γενικά, όποτε ψηφίζετε έτσι δυνατές επιτυχίες, πάντα μ' άρεσε. Εντάξει, ό,τι θέλετε, εσείς ψηφίστε για το σημερινό Top 13, αυτό που έρχεται ακριβώς στις 7. Διαμορφώστε τώρα τη λίστα με τις επιτυχίες για την Αθήνα με ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν στο Viber στο 69 31 952 952. Σήμερα βλέπω γενέθλια για δύο πολύ αγαπημένους τη Something, Pop Star, Halsey, αλλά και ο διάσημος από τις τηλεοπτικές σειρές Nicholas Galtzin, και οι δύο κλείνουν τα 31.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: την Αθήνα, έτοιμη να φύγει μόνιμα από το Λος Άντζελες η Αντζελίνα Τζολί, όπως άλλωστε έχει πει και πριν από μερικούς μήνες. Πούλησε το σπίτι της εκεί για σχεδόν 25 εκατομμύρια. Σκοπεύει τους επόμενους μήνες να επισκεφτεί τα παιδιά της. Πλέον είναι όλα ενήλικες, μένουν σε διαφορετικά μέρη, αλλά και να πάει και στην αγαπημένη της Καμπότζη. Έχει άλλωστε εκεί και το ίδρυμα Αντζελίνα Τζολί, αλλά και δικό της σπίτι. Δεν ξέρουμε, ίσως να μην ξέρει και η ίδια δηλαδή, αν είναι ότι η Ανατολική Ασία θα είναι εκεί όπως σκοπεύει να μείνει και μόνιμα πλέον. Πάντως η περιοχή είναι ο παράδεισος στη γη, θα έλεγα. Πάντως, όπως λέει, θέλει να περάσει αρκετό καιρό εκεί, Νοτιοανατολική Ασία και ειδικά στην Καμπότζη, για να ασχοληθεί με το φιλανθρωπικό της έργο. This is
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Jamaican Bam Bam, έτσι στρογγυλό και τσοποτό. Δεν ξέρω γιατί μιλάμε. 95 κομμάτια στη DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Giftbox, προϊόντα Messenian Spa. Χαρίζει η Messenian Spa, οι φίλοι μας εκεί, μια ολοκληρωμένη σειρά ρόδι και μέλι. Ένα φοβερό δώρο που περιλαμβάνει αφρόλουτρο, γαλάκτωμα σώματος, dry oil, body butter, eau de parfum, ένα υπέροχο φρουτένιο γκουρμέ λουδένιο άρωμα. Περισσότερα στο messenianspa.gr. Ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις στο επόμενο ημίωρο για να κερδίσετε αυτό το φοβερό gift box με όλα τα προϊόντα της Messenian Spa. Σήμερα το θέμα μας είναι τα βραβεία MTV.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Παδί, Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Το μεγάλο comeback λοιπόν των θρυλικών Pussycat Dolls, όπως φαίνεται, δεν πάει και πολύ καλά. Τα τρία πλέον κορίτσια, ανάμεσα τους και η Nicole Scherzinger, αφού αναγκάστηκαν να κυρώσουν όλες τις live εμφανίσεις τους στην Αμερική και στην Ευρώπη, έτσι σε μισοάδια στάδια παίζουν. Δεν βοηθάει, εντάξει, και η τιμή του εισιτήριου είναι αρκετά τσουχτερή, πάνω από 100 ευρώ βασικά, τα φθηνότερα. Αν αναρωτιέστε για τα άλλα δύο κορίτσια που δεν συμμετέχουν στο comeback, και οι δύο έχουν έτσι πολλά νεύρα, θα έλεγα, που μάλιστα έχουν κάνει και δημόσια στα social, με την Τζέσικα μάλιστα να γράφει για τις άλλες fuck off. Τέτοιες ομορφιές.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Και υπεύθυνα θα πρέπει να παραγγέλνεις. Άμα θέλεις να παραγγείλεις σουβλάκι, πάλι λες είσαι ρε παιδί με την παρέα στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν διάφοροι, ο αναποφάσιστος. Εγώ θα πάρω, κάτσε να δω τι θέλω. Όλοι έχουν παραγγείλει εκτός από αυτόν.
3: Ναι, ισχύει.
1: Ή ξέρω εγώ, ο εκπρόσωπος της παρέας. Λοιπόν, για ησυχία.
3: Εγώ.
1: Ποιο θέλει τι.
3: Ναι.
1: Γενικό διευθυντή εδώ.
2: Ναι.
1: Ο περίπλοκο. Παρακαλώ, ένα με κοτόπουλο χωρί ντομάτα, με λίγη σόζ γιαουρτιού, πάπρικα, έξτρα πατάτε και λίγη κετσέπ. Ένα. Άντε ρε όλα αυτά.
3: Τι περίεργο.
1: Ο παραδοσιακό, ένα χοιρινό από όλα. Παραγγείλει το ίδιο από το 2004. Ο τσιγκούνι παρέ. Να πάρουμε μία πατάτε στη μέση.
3: Ρε βλάκα.
1: Έχουν μαζευτεί 6 άτομα εδώ. Δεν γίνεται. Ο υπερβολικό. Πάρε μου άλλα δύο. Έτσι να υπάρχουν άλλα δύο. Εντάξει, αυτό το ακούω. Ο δεν πεινάω. Δεν παραγγείλει τίποτα, αλλά μετά τρώει τις πατάτες όλων των άλλων. Ο ανυπόμονος. 5 λεπτά μετά την παραγγελία λέει: ρε παιδιά, λέτε να έρθει, ακούω ένα μηχανάκι απ' έξω. 40 λεπτά θα κάνει. Ο ειδικός στο σουβλάκι. Μην πάρετε από αυτόν, το έχει χαλάσει το ατμόσφαιρο.
2: Α, έχει δίκιο.
3: Πάντα υπάρχει ένα τέτοιο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Πρόσοχη! Όλοι μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλοι μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
19: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
20: What's our worst case scenario?
19: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου. Στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
21: Οδηγείτε Jeep
6: τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
21: 92,6

0: Where is my husband? Φωνάζει η Ray για μία ακόμα φορά. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα από τους φίλους μας εκεί. Messinian Spa, ένα μεγάλο κουτί με πάρα πολλά προϊόντα. Βασικά με όλα τα προϊόντα για σας από τη σειρά Ρόδι και Μέλι. Τη όμορφη μυρωδιά. Κυριακή βράδυ λοιπόν είχαμε τα βραβεία MTV VMA, τα Video Music Awards δηλαδή, αυτό σημαίνει το VMA, για το 2026. Ήδη έχει γίνει viral και η παρουσίαση του Snoop Dogg, αλλά και η εμφάνιση και τα 7 βραβεία που κέρδισε μετά από έτσι πολλά χρόνια η Madonna, αλλά και η Taylor Swift που κέρδισε και Video of the Year για το Ophelia, έκανε και την επίσημη πρεμιέρα για το νέο της βίντεο το Patient Zero με πολλούς guest stars. Αλήθεια, μια και μιλάμε για τα βραβεία του MTV, τι σημαίνει κορίτσια και αγόρια εκεί έξω το M στο MTV? Α σημαίνει Media, Media TV δηλαδή. Β, Music, Music TV. Ή Γ, Modern, Modern TV. Αν ξέρετε ή αν μπορείτε να υπολογίσετε τι σημαίνει, μου στέλνετε τώρα στο Viber, βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε. 69-31-952-952, τι σημαίνει το M στο MTV? Α, Media, Β, Music ή Γ, Modern. Here we go.
1: 95,2 κάθε μέρα, όλη την ημέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Γιώργο, καλό απόγευμα. Τι έγινε, καλέ?
1: Καλό απόγευμα.
0: Νομίζω σου είπε το τηλέφωνο από αυτό που ακούστηκε.
1: Όχι, είναι κίνηση εδώ πέρα.
0: Ναι. Τι γίνεται εκεί έξω, πώς τα περνάτε?
1: Καλά τα περνάμε. Από κίνηση, αν εννοείς, είναι κόλαση.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Είναι κόλαση.
0: Και φαντάσου ότι είναι Τρίτη, δηλαδή, που να ήταν και καμιά Παρασκευή, ας πούμε.
1: Εσύ, έχει πάει 2:20-3:30. Από κίνηση, αν εννοείς, είναι κόλαση.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Είναι κόλαση.
0: Και φαντάσου ότι είναι Τρίτη, δηλαδή, που να ήταν και καμιά Παρασκευή, ας πούμε.
1: Εσύ, έχει πάει 2:20-3:30 η βενζίνη

0: 5 χρόνια λοιπόν, το 81, πλέον αυτή τη στιγμή μόλις το 5% του προγράμματος είναι μουσική. Το άλλο δυστυχώς είναι reality shows. Αλλά ναι, σημαίνει Music TV. Έχεις κερδίσει, έχεις δίκιο. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Yeah.
3: Για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone. Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Γιατί βρε αγόρι μου?
9: Φοβάμαι.
10: Τι φοβάσαι?
9: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
10: Είπαμε, θα προλάβουμε.
9: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
10: Ναι.
9: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
9: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
10: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
12: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
13: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Έφτασε! Έφτασε!
15: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
14: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
16: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μία μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
17: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: 95,2 Athens DJ. Νέο.

0: τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
2: Okay. Τρίτη απόγευμα λοιπόν στην Αθήνα, φθινοπορεινή διάθεση και καιρός φυσικά. Ψιλοβρέχει, μη σας πω εδώ στα βόρεια. Να στείλω καλησπέρα σε όσους είστε τώρα στο αυτοκίνητο. Εύη, Αλεξάνδρα, Λίτσα. Γενικά παίζει πολύ αυτοκίνητο αυτή την ώρα από ό,τι βλέπω. Αντιγόνη, Γιάννη, Κική, Σουζάνα, τον φίλο Μάικ. Καλησπέρα στην Αγγελική και για το Θέμη. Την Ευαγγελία που ψάχνει τα κλειδιά της. Με μουσική προφανώς. Αμαλία, Φούλη, Γρηγόρης, όλους, όλες που ένα ακόμα απόγευμα είστε εδώ. Ψηφίζετε στο Viber για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια για το αυριανό Top 13 στο 69-31-952-952. Αυτό είναι το Viber μου. Το σημερινό Top 13 πάντως ξεκινάει με Kato.
0: Νούμερο 13.

0: Sun. Τι επιτυχία για αυτή. Hugel, Alternate, Moving to the Sun, στο νούμερο 11. Όλοι οι μεγάλοι DJs, ο καινούριος, Hugel δηλαδή, και ο παλιός, στο νούμερο 1 δηλαδή, DJ του πλανήτη εδώ και αρκετά χρόνια, David Guetta. Εκεί σας στέλνουμε, στον παλιό, DJ Travel Live on Tour. Σας στέλνει ο 95,2 Athens DJ στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ, βασικά στην Ολλανδία, όλα πληρωμένα για δύο άτομα, David Guetta, στο μοναδικό Monolith Show. Afrojack, Armin Van Buuren, Art Bar, πολλοί ακόμα DJs, και περιλαμβάνει φυσικά αυτό που θα κερδίσετε, τα πάντα, από τα εισιτήρια για το φεστιβάλ, από ταξίδι με την Bliss Business Class, δηλαδή από τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας, ό,τι έξοδα και αν είναι αυτά. We don't judge, στο Amsterdam. Μου στέλνετε τώρα μηνύματα στο Viber 6931 952 952. Πρέπει να μου γράψετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, και μου το στέλνετε στο Viber 6931 952 952. Κλήρωση. Πλησιάζει η μέρα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Νούμερο 10.

Νούμερο 9. You know what you do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Teddy Swim στο νούμερο 8 σήμερα. Φοβερή εμφάνιση έκανε ο Teddy παρεπτόντως στα MTV VMA Awards την Κυριακή. Μαζί με Ray και Somba έκαναν ένα αφιέρωμα στον αγαπημένο George Michael που έφυγε νωρίς. Careless Whisper από Teddy, πάνω που δεν φανταζόμασταν δηλαδή ποτέ ότι θα μπορούσε να γίνει ακόμα καλύτερο. Όμως λέει ο Teddy ονόμασε την περιοδία του The Ugly Tour γιατί έχει πάρα πολύ χιούμορ. Όχι γιατί βλέπει τον εαυτό του ως άσχημο. Ακριβώς το αντίθετο, είναι λέει κουκλάκι ζωγραφιστό.
1: Νούμερο 8. On Athens DJ. It's Bibi Rexha.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Okay.
1: Σήμερα τρίτη λοιπόν από το νούμερο 13 και το Turn the Lights Off, Bruno Mars, I Just Might, στο 12, 11, Hugel, Altranate, Moving to the Sun, 10, Milky και David Guetta, Just the Way You Are, Second Voice, Let Me Be, στο 9, ψηφίσατε στο νούμερο 8, Teddy Swims, Mr. Know It All, New Religion, BB Rexha, Faithless, στο 7 και βέβαια, Dua Lipa, Training Season, νούμερο 6, Over. Αυτό που δεν τελειώνει με τίποτα είναι η βασιλεία της Έλα Λάγκλεϊ. Μία ακόμα εβδομάδα, τι μία ακόμα εβδομάδα, έκτο μήνα, έξι ολόκληρους μήνες στην κορυφή στην Αμερική.
0: Top 13.
2: Νούμερο

0: Εντάξει, δεν με θεωρώ και το μεγαλύτερο φαν της country. Όταν το άκουσα αυτό το τραγούδι από την πρώτη φορά, αντε τη δεύτερη, μου κόλλησε. Λέω, αυτό κάτι είναι. Νούμερο ένα τραγούδι όλων των εποχών, Ella Langley, Choosing Texas. 6 μήνες, δηλαδή 24 εβδομάδες, στο νούμερο ένα στην κορυφή του Billboard. Έχω χάσει τα λόγια μου, λέει η Ella. Δεν βρίσκω πλέον υπερβολή σε οτιδήποτε μπορώ και να πω. Ένα είναι σίγουρο, αυτό το τραγούδι μου άλλαξε τη ζωή και την καριέρα μου. Νομίζω ζω ένα όνειρο, μια φάρσα και κάποιος θα πεταχτεί έτσι να μου πει: πλάκα σου κάναμε όλο αυτό τον καιρό. Αυτή τη στιγμή η Ella Langley έχει δύο περισσότερες εβδομάδες, συν δύο εβδομάδες δηλαδή, από την Mariah Carey, που όμως με τα Χριστούγεννα βέβαια να πλησιάζουν σε 87 ακριβώς ημέρες από σήμερα, ετοιμάζεται για μάχη. Για μάχη έχει και πολύ δυνατό πρόγραμμα βασικά, από live εμφανίσεις, ήδη το έχει εξαγγείλει, αλλά και events έτσι για να πάρει το αίμα της στην εκδίκησή της.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, ναι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
4: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One. In the nighttime.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
16: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, Top 13.
17: Athens DJ.
16: Νούμερο 5.

0: Ακούσα μελωδία στο νούμερο 4, ο Άργιο, ο οποίος εντυπωσίασε στο ΆΚΑ το περασμένο Σάββατο. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γίνει με άνοιγμα στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου υποδέχεται 95,2 Athens DJ. Άνοιγμα, πρώτη φορά στην Ελλάδα, παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Eden, το φουτουριστικό νέο σόου του, μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα που έκανε στην Coachella. Εισιτήρια στο more.com, χορηγός επικοινωνίας φυσικά ο 95,2 Athens DJ. Συντονιστείτε και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
1: Νούμερο

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός την επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
1: Μεγάλη προσφορά!
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά!
2: Ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
11: Γιατί βρε αγόρι μου?
10: Φοβάμαι.
11: Τι φοβάσαι?
10: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
11: Είπαμε, θα προλάβουμε.
10: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
11: Ναι.
10: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
10: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
11: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
13: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13. Νούμερο 2.
14: Here's a new song.
13: 95,2 Athens DJ.
15: This is Tame Impala.
16: Yeah.
15: And this is a song called Dracula.
16: Makes me feel like Dracula.
13: Μόνο επιτυχίες
17: όλη την ημέρα.

0: σήμερα λοιπόν, Τρίτη, από το νούμερο 5, Damiano David, Next Summer, Άγγι Μεντιούσα Μελωδία στο 4, Μισελ Νταλούς, Κόζιο Γιάννη στο νούμερο 3 και Τέιμι Μπάλα, Τζένι, Ντράκουλα στο νούμερο 2. Τέιμι Μπάλα, ο οποίος τα πήρε πολύ άσχημα με τους fans που τον παρακολουθούν παντού, όπως λέει, και του ζητάνε αυτόγραφα και πλέον δήλωσε ότι δεν θα ξαναυπογράψει ποτέ αυτόγραφο, ούτε θα δεχτεί να βγει selfie με fans. Εγώ τον έβλεπα ότι είναι ξινός αυτός. Anyway, και τα Ηλιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα, Viber on the go με τα δικά σας τραγούδια. Σας αφήνω με το σημερινό νούμερο 1, Μίτσικο.
1: Νούμερο 1. Μόνο επιτυχίες.
2: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
1: 95,2 Athens DJ.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά τρώω παραπάνω από το κανονικό. Σας έχει συμβεί και εσάς? Είναι η αλλαγή του καιρού? Δεν δώστε μου μια δικαιολογία. Λοιπόν, καλησπέρα. Από όπου και αν με ακούτε σήμερα, είμαι η Ηλιάνα. Είναι το Viber on the go, Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Υπενθυμίζω, όλα αυτά συμβαίνουν στο 69 31 952 952. Περιμένω τα μήνυματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή.
3: Ηλιάνα και μου γλυκό, καλησπέρα. Θα ήθελα να ζητήσω τι άλλο, βέβαια, όπως όλος ο κόσμος πλέον, από Bad Bunny το Nueva Yola, αν το λέω σωστά. Καλή ακρόαση σε όλους.
2: Καλέ, ναι, έτσι ακριβώς, Nueva Yola.

0: Bet you got a sports car, λέει η Tate McRae. Εμένα μου αρέσουν τα retro cars. Απ' την άλλη, πάμε όμως στην Tate. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή όταν χορεύει. Είναι η πρώτη της ιδιότητα. Άλλωστε είναι συγκλονιστική χορεύτρια. Παρηγοριέμαι λίγο γιατί βλέπω ότι στα live που την έχω δει στο sports car, όταν τελειώνει η χορογραφία, λαχανιάζει λίγο. Και αφού λαχανιάζει η Tate, φίλη μου, μπορούμε και εμείς να λαχανιάζουμε. Είναι εντελώς φυσιολογικό, την είδαμε και στο MTV VMAs. Είμαι εδώ για εσάς όμως, να σας πω ότι σε λίγο έχω να σας δώσω προσκλήσεις για το θέατρο. Τώρα πάω στο Viber για να ακούσω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε ένα Take Me There από Ντάτη. Καλό βράδυ σε όλους.

0: There's nothing like the first time we met. Κάτι τέτοιο θα τη έλεγε μάλλον. Και τον ερωτεύτηκε και είναι πια παντρεμένη. Ο Νταμιάνο με τη Νταβ Κάμερον σε μια διακριτική τελετή ως αναμενόμενο στην Ιταλία. Εγώ όμως υποσχέθηκα προσκλήσεις για το θέατρο. Πάμε να δούμε ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουφ. Δεύτερος χρόνος επιτυχία στο θέατρο. Ζήνα, το εμβληματικό έργο του Έντουαρντ Άλμπι σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια με Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Έφη Μουρίκη, στο πλευρό τους ο Σπύρος Σταμούλης και η Ελεάνα Στραβαδίμου. Η προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Έχω όμως 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Είναι για αυτή την Πέμπτη στις 8. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 74, το θέατρο Ζήνα. Μηνύματα στο Viber, θα μου γράψετε οπωσδήποτε θέατρο. Θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. 5 από εσάς θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση. Μόνο αυτοί οι τυχεροί θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber στο 69-31-952-952 τα μηνύματά σας.
1: Καλησπέρα Ελιάνα, καλή κουμπή να έχεις. Θα ήθελα να ακούσω πάρα πολύ το Σελαβί. Αν μπορεί να το παίξετε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: It goes up, it goes down.
2: Σελαβί, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy.

0: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε!
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό εδώ πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Let Me Go, Love Throwback με τον David Guetta εδώ στον 95,2 Athens DJ. Αυτή είναι καλή δήλωση. Sylvester Stallone, ήθελα να είχα παντρευτεί τη γυναίκα μου περίπου 8 χρόνια νωρίτερα από ό,τι την παντρεύτηκα. Ήμουν τόσο ανόητος. Καταλήγει. Τι της έκανε και έπρεπε να την καλοπιάσει. Λέω τώρα εγώ, η πονηρή πλευρά μου σκέφτηκε αυτό. Απ' την άλλη, αν ήμουν η γυναίκα του και το άκουγα αυτό, η αλήθεια είναι, θα χαιρόμουν πάρα πολύ. Χαίρομαι ακόμα πιο πολύ όταν ακούω τη φωνή σας στο Viber στο 6931-952-952.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Όλγα και θα ήθελα να ακούσω το Μπαγκαράγκα που νίκησε στη φετινή Eurovision. Καλό βράδυ σε όλους.

Μπαγκαράγκα Ντάρα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τώρα έβλεπα πρόσφατα το βιντεάκι, δεν το θυμόμουν, τη συνεργασία τη Miley Cyrus με την Ariana Grande. Δεν θυμόμουν καν ότι είχαν τραγουδήσει μαζί. Τόσο ταλεντάρες και φωνάρες και οι δύο, με το εντελώς δικό τους προσωπικό στυλ. Μια συνεργασία μεταξύ τους θα ήταν πολύ ωραία. Το είδα τώρα και το θυμήθηκα. Επίσης η Κατερίνα μου ζήτησε το καινούριο της Miley Cyrus, το Viber Bass.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ναι, είναι χρήσιμο αυτό. Μπορώ να το πω. Κάποια αρισυνοδός μοιράζεται τους άγραφους κανόνες και εξηγεί στους περισσότερους επιβάτες τι πρέπει να γνωρίζουν οι αρισυνοδός. Λέγεται Μπάρμπι. Εντάξει, καλά. Μπατσιλιέρι. Όχι νερό βρύσης. Πρέπει να είναι εμφιαλωμένο.
2: Ναι.
1: Στο αεροπλάνο. Και όχι γιαούρτι που έχει μείνει πάνω σε σακούλες με πάγο για ώρες. Αναφέρω ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μπαίνετε στην τουαλέτα του αεροπλάνου. Νομίζετε ότι είναι υγρό το πάτημα, ότι είναι νερό. Όχι, είναι ούρα. Σας το λέει. Τώρα, για άνεση και ασφάλεια κατά την πτήση, είπε ότι πρέπει να αφήνετε εσείς χωρίς τις γόβες σας στη βαλίτσα. Σε περίπτωση που εκένωση και τα λοιπά, μη βγεις στη τζουλήθρα και σκίσεις τη...
3: Τι να κάνω,
1: δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι το αεροπλάνο. Πέφτεις στη θάλασσα, σκοτώνεις ο κόσμος και γλιτώνεις μόνο εσύ. Εμείς σκίσεις τη τζουλήθρα, στο διάλογο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ. Hey, close attention. I'll take your
5: brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία. Θεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβη Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, Θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντησης κοινού και σύγχρονης δημιουργίας. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρεις υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketplus.gr. Πληροφορίες ο Panda.gr.
11: Athens DJ.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
13: 95,2 Athens DJ.
14: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

You turn me, όλα άνω κάτω. Έτσι τα κάνουμε κι εμείς με τους διαγωνισμούς μας, γιατί θέλουμε ότι, ξέρουμε ότι θέλετε να απολαύσετε David Guetta, μεταξύ άλλων, DJ Traveler. Λοιπόν, live on tour, σας στέλνουμε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα, David Guetta, Afrojack, Armin van Buuren, Art Bat, εκεί μαζί σας, ενώ το δώρο σας περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύετε με την Bliss, την business class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Μπαίνετε τώρα στην κλήρωση στο Viber στο 6931-952-952. Μου γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Η Ιωάννα θέλει να ακούσει κάτι λίγο παλιότερο από Kungs, This Girl.

0: τη ωραία, ζεστή, εκφραστική φωνή που έχει η Ολίβια Ντίν. Τεράστια επιτυχία με το So Easy to Fall in Love που παρουσιάζει έτσι την ανάλαφρη πλευρά του έρωτα. Υπάρχει και το τρόλι. Αν το προτιμάτε, το βρίσκουμε σε άλλα τραγούδια. Το τρολάρισμα. Λοιπόν, είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα ήθελα να αφιερώσω το Ferrari στον Κώστα. Σε ευχαριστώ.
2: Viber on the go!

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
5: Όλες οι επιτυχίες.
1: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: Μόνο DJ.
8: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
13: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
14: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγγύα για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
15: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
14: Cleansed. Προπόληση more.com.
16: Sigi Student Hot Takes.
17: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
18: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
19: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
20: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
21: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
22: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τεταραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
24: Διαμέρισμα 48 τεταραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
25: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
26: Χορηγός επικοινωνίας 95,2.

0: Athens DJ.
1: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέντις.
0: Athens DJ.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
2: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
2: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Βράδυ Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου, εδώ στο μεγάλο της Αθήνας, εδώ στον 95,2 Athens DJ, να σας πω ότι κάνει κρύο σήμερα στην Κάτω Κηφισιά, αλήθεια. Και νομίζω πέρυσι, τέλη Σεπτέμβρη, έκανε ζέστη ακόμα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κάνω λάθος. Αύριο τώρα θα φυσάει πολύ. 17 βαθμούς θα έχουμε θερμοκρασία, ούτε πάνω ούτε κάτω. Έχουμε μια πιθανότητα βροχής, αλλά θα δούμε και λίγο ήλιο. Αυτό δίνει η πρόβλεψη. Εγώ είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber, στο 6931-952-952.
2: Καλησπέρα, γλυκιά μας Ηλιάνα. Θα θέλω να ακούσω το τραγούδι Location. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα.
0: Viber on the go.

0: Die, let's go. Εγώ έπρεπε να γίνω γιατρός. Δεν έπρεπε να γίνω τραγουδίστρια. Είπε η Σακύρα στο podcast του Netflix, Contodo. Αυτά δήλωσε η Κολομβιανή. Θα ήθελα, λέει, να σπουδάσω ιατρική. Οι άνθρωποι που με γνωρίζουν πάντα λένε ότι είμαι εμπειρική γιατρός, επειδή μου αρέσει πολύ η ιατρική και συνέχεια κάνω διαγνώσεις. Αυτό που έχεις είναι αυτό. Τώρα, τέτοιες μέρες δεν είναι στην Ελλάδα, οπότε δεν θα έκανε τέτοιες δηλώσεις. Η Σακύρα, εγώ νομίζω ότι οπωσδήποτε έπρεπε να γίνει τραγουδίστρια και χορεύτρια. Νομίζω επίσης ότι αν θέλει να σπουδάσει ιατρική μπορεί να το κάνει και τώρα. Πάω στο Viber να σας πω ότι η Ολίβια Ντίν νωρίτερα έπαιξε για τη φίλη μας τη Χρύσα, που σχόλασε επιτέλους από τη δουλειά. Να σας πω επίσης, να σας θυμίσω ότι στο Viber ακούω και τη φωνή σας.
1: Αγαπημένη Ιλιάνα, καλησπέρα. Θα ήθελα να ακούσω Hozier του Sweet. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο DJ τα σπάει. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: 95,2 πολύ μπροστά.

0: Don't you, don't you baby. Η Pussycat Dolls εδώ στον 95,2 Athens DJ. Και άκουγα το Top 30 με τον Τόλι Βαρνά την Κυριακή, που έκανε αυτή τη σύγκριση των Pussycat Dolls με τις Cat Eye, γιατί παρουσιάζονται κάποια θεματάκια στο, και στα δύο σχήματα. Παρουσιάστηκαν παλιά βέβαια στις Pussycat Dolls, τώρα στις Cat Eye, όπου έχουμε ήδη δύο αποχωρήσεις για λόγους ψυχικής υγείας, έχουν πει τα κορίτσια. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Μου αρέσουν πάρα πολύ και αυτές, και τα τραγούδια τους και τα βίντεο κλιπ τους.
1: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Φραντζέσκα και θα ήθελα να μου βάλεις το Hooty Fruity από τη Cat Eye και το αφιερώνω σε εσένα.
0: Ευχαριστώ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Τη αναλήψεω. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: ωραίο τραγούδι για να διώξεις κάποιον, λέω εγώ. The Fairy Tale Gone Bad. Δεν γίνεται κάτι. Throwback. Sunrise Avenue εδώ στον 95,2 Athens DJ που υποδέχεται τον άνοιγμα πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σημειώστε την ημερομηνία Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ. Εκεί θα απολαύσουμε το φουτουριστικό show του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα που έκανε στο Coachella. Εισιτήρια στο mo.com. Μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί θα έχουμε και διπλές προσκλήσεις για εσάς. Ακούω τη φωνή σας στο Viber.
1: Καλησπέρα, ονομάζομαι Χρύσα και η Ηλιάνα μου θα ήθελα να ακούσω το Λόκο Λόκο από Γκόρντο. Καλή ακρόαση σε όλους, φιλιά πολλά.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone.
3: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Pay close attention. I'll take your brain to another dimension.
6: Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέντις.
8: Athens DJ.
9: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.

0: έχει μόνο επιτυχίες. Ούτε παπα ούτε,
1: ούτε παπα ούτε. 95,2 Athens DJ.
2: Oh yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Άλλη μια νύχτα που έμεινε. Άλλη μια μέρα και άλλη μια νύχτα αυτού του μήνα και τον αποχαιρετούμε. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go, είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Υπενθυμίζω, ακούω τη φωνή σας στο 6931-952-952. Με αυτά και αυτά ήθελα να πω το καιρό για αύριο και δεν το, και το ξέχασα. Θα έχει την δροσούλα το αύριο, θερμοκρασία από 15 μέχρι και 17 βαθμούς Κελσίου. Στο Viber τώρα σας ακούω.
3: Γεια σου αγαπημένο μου Ηλιανάκη, είμαι η Αντιγόνη και θέλω να ακούσω το κόλλημά μου για αυτή την περίοδο που είναι το Μιτσίκο. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Γεια σου αγαπημένη Λιάνα, θέλω να ακούσω το Let Me Be, έχω κολλήσει.
1: You know what to do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε.
3: Ναι.
2: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: θα λέγεται Bad Times, αλλά θα είναι ένα κομμάτι φτιαγμένο για πολύ καλές Good Times. Αν με ρωτάτε, clubbing. Είμαι Έλα Αντζέλ, εδώ στο 95,2 Athens DJ, εδώ που μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Στο Viber, στο 6931-952-952.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα.
2: Καλησπέρα.
1: Είμαστε στο Maxi και θα θέλαμε να ακούσουμε από Rosalyn το Snap.

0: κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: By the way, επειδή είσαι τράπεζα, κάντε κάτι ρε παιδιά με τις πόρτες στις τράπεζες αυτές που είναι οι περιστρεφόμενες. Παγιδεύονται γερόντια και σε κοιτάνε λες και είναι μέσα σε ενιδρίο.
2: Ναι, Μιχάλη, και εσύ.
1: Και τι σε ενιδρίο, σε ταβέρνα το ενιδρίο.
2: Πάει τώρα, δηλαδή τι να σου πω τώρα.
1: Το κλείσα.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ, σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο, όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: 95,2 Athens DJ.
8: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
9: Αυτός είναι ο νούμερο ένας στα

0: Νουέβα Γιόρκ, η Νέα Υόρκη δηλαδή, έτσι χαριτωμένα ονομασμένη από τους Ισπανόφωνους της περιοχής. Ένας από αυτούς βέβαια και καμάρι τους είναι και δικαίως, είναι ο Bad Bunny, για κάποιους ο πιο σεξι άντρας στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Παίζω μόνο τα τραγούδια που έχετε ζητήσει στο Viber. Πάμε λοιπόν, πατάω το play για να ακούσω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι ο Φώτης, γυρνάω από την Βορβόνης και θα ήθελα να ακούσω το I Follow.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
9: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Ileana. Είμαι η Αναστασία και θα ήθελα να ακούσω τον Dracula.
1: So here's a new song.
2: 95,2 Athens DJ.
3: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
2: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.

0: Day.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Βράδυ Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Για τους καινούριους να πούμε τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε, δηλαδή αυτό που σιγοψιθυρίζετε από το πρωί και θέλετε τώρα να το ξανακούσετε. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση στο Viber στο 69 31 952 952. Μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
2: Γεια σου Ιλιάνα, θέλω να αφιερώσω στις φίλες μου την Τόνια και την Βινελόπη το Beautiful Things. Ευχαριστώ, καλό απόγευμα.

0: these beautiful things that I've got.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Upside Down, Boy You Turn Me, και λογικό με τέτοιους διαγωνισμούς που έχουμε για εσάς. DJ Traveler Live on Tour. Σας στέλνουμε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, στο Johan Cruyff Arena, για να απολαύσετε David Guetta, Afrojack, Armin Van Buuren, Atbat και πολλούς άλλους. Διεκδικείτε εισιτήρια για το φεστιβάλ, ταξιδεύετε με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Μπείτε τώρα στην κλήρωση στο Viber, στο 6931-952-952. Μου γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Είμαι η Σόνια και σήμερα θα ήθελα να ακούσουμε το Love One Ditty.

0: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε ένα Take Me There από Ντάτι. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντησης κοινού και σύγχρονης δημιουργίας. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρης υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketplus.gr. Πληροφορίες ο Panda.gr.
4: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαστε εδώ με τη φίλη μου την Νικολέτα και θα θέλουμε να αφιερώσουμε σε όλους τους ακροατές το Life is Simple. Φιλιά πολλά! If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Just the way you are, baby. David Guetta με Milky, μην ξεχάσετε να δηλώσετε συμμετοχή για το διαγωνισμό. Θέλουμε να σας στείλουμε στο Άμστερνταμ να ακούσετε και να δείτε τον David Guetta. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 breakfast στα FM με τον Μιχάλη.
1: Γεια σου, Ηλιάνα. Είμαι η Ειρήνη και θέλω να αφιερώσω στον Τρίφωνα που γιορτάζει αύριο τον Die with a Smile και να του πω ότι είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Και αν ποτέ ξαναέρθω σε αυτή τη γη, θα ψάξω να βρω αυτό και μόνο αυτόν, κανέναν άλλον. Ευχαριστώ πολύ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
8: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
9: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: 95,2 Athens DJ.
2: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος.
11: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Καλέ, τι δουλειά κάνεις?
2: Πού είναι ο Νίκος? Νίκο.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις?
3: Μια χαρά, είμαι στο δρόμο για τη δουλειά.
2: Ποιο είναι το ωράριό σου?
3: 8 με 5.
1: Δουλεύει με υπολογιστή?
4: Ναι,
2: ναι, αυτό θα ρωτάω τώρα.
3: Δουλεύω και με υπολογιστή.
1: Α, δουλεύει και με υπολογιστή.
2: Και με τι άλλο, γιατί μου λες και με υπολογιστή, αλλά και με τι άλλο?
3: Δουλεύω και χειρονακτικά.
1: Α, και με τα χέρια.
4: Με τα χεράκια του. Μήπως βάζει κάτι σε σειρά, λογιστικά, ξέρω και με άλλο.
3: Σε σειρά. Βάζω κάτι σε σειρά, ναι.
4: Βάζει κάτι σε σειρά,
1: βάζει κάτι σε σειρά.
2: Τι είναι αυτό, δεν ξέρω.
1: Τι βάζει στη σειρά.
2: Τι περιμένει ο κόσμο απ' έξω, παίζει ο Μιχάλης μέσα. Δεν κατάλαβα.
1: Τι είναι, ρε παιδιά, πορτιέρη είναι. Είναι δύσκολη δουλειά, είναι βαριά.
3: Είναι δύσκολη δουλειά, ναι. Είναι βαριά δουλειά.
2: Ναι,
1: είναι βαριά.
2: Άρα κουβαλά.
3: Κουβαλάω.
4: Κουβαλάει.
2: Αρχιοθετής.
3: Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
2: Πες μου κάτι, αποθηκάριος είσαι?
3: Σωστά.
1: Καλέ, μπράβο, καλέ, μη χειρότερα.
2: Ωραία, αγόρι μου. Πόπο μου πήγε, γύρω γύρω πήγε. Εντάξει, ευτυχώς που ρωτάγανε και οι άλλοι εδώ πέρα, γιατί εγώ δεν θα έρθανα εκεί.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλημέρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Τη αναλήψεω. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Ξέρεις, η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθεια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Let's go.

0: Yes.
1: Hey! 95,2 Athens DJ.
2: Oh yeah!
3: Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κάτσε με συγχωρείς ουσία να μιλάω, εγώ εσύ σκρολάρι.
2: Εννοείται.
1: Γιατί,
2: γιατί διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Instagram. Δεν γίνεται αυτό, είναι προσβολή. Καταρχήν αφήνω γενικά στο Instagram να προσέχετε τι γράφετε. Πολλά ορθογραφικά, ρε.
2: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολλά. Τις προάλλες κάποιος έγραψε τη λέξη ναύλα με κάπα. Δηλαδή, λες τώρα.
2: Ντροπή.
3: Και έπεσε σε σένα αυτό, ρε παιδιά. Εσύ το είδες, δηλαδή.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ. Come on. I feel the beat, I feel the beat on Athens DJ. It's BB Rexha. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Εγώ σκεφτόμουν να μην βγω τα αυτιά του. Καλό, γιατί να μην βγω. Τι φταίει ο κόσμος να στερηθεί αυτή την ομορφιά. Θα βγω. Τι γίνεται, Λευτέρη?
2: Καλά.
1: Να σου θυμίσω, Δευτεριάτικα, ότι σήμερα έχεις επέτειο γάμου. Όχι, αμάν, εγώ στόπα.
3: Αμάν.
1: Εντάξει. Και μάλιστα έθελε ένα μήνυμα εδώ, λέει, να καλέσετε το σύζυγό μου, το Λευτέρη, που έχουμε επέτειο γάμου. Πόσα χρόνια είναι, Λευτέρη?
2: Τώρα αυτές οι ερωτήσεις τώρα.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο. Δεν μας νοιάζει. Να με αντέξει για πολλά χρόνια ακόμα, γιατί έχουμε πολλά ταξίδια να κάνουμε, λέει η Μαρία.
2: Αμάν, κάτι έχω καταλάβει.
1: Οπότε πήγαινε σπίτι με δύο εισιτήρια να πάτε κάπου. Πού έχετε πάει?
2: Έχουμε πάει Ολλανδία.
1: Μπράβο.
2: Έχουμε πάει Γαλλία. Ιταλία. Φέτος μου έκανε και μια έκπληξη. Πήγαμε, με πήγε στη Μόντα, στη Φόρμουλα 1.
1: Εντάξει, είναι καλό κορίτσι τότε.
2: Έχει ανεβάσει τον πύχη ψηλά.
1: Ναι. Περιμένει να ανέβει και ο δικός σου ο πύχης, αλλά θα δούμε. Εντάξει.
2: Θα περιμένει λίγο ακόμα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες